0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να δω.
3: Κάτσε λίγο, ναι, αλλά είχα φίλους στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δε με νοιάζει. Άχου και δε με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση. Θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Κατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και τη λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησες.
2: Σου ζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετάς τα λεφτά.
4: Φαντάσου τώρα τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις μόνος.
2: Φιλαράκι, πες το ψέμα.
4: Δεν μπορούσες να κάνεις μόνος μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: ώρα είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
2: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
3: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
4: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
2: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Yeah.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε
3: τι
2: ποιοτικά
3: τι
2: πράγματα.
3: Εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι
4: διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να δω.
3: Κάτσε λίγο, ναι, αλλά είχα φίλους στο τεφάσερον.
2: Αν εννοείς ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μου μίλησε πάρα πολύ άσχημα η Νάνση, θέλω να το πω στους ακροατές. Και με κοίταξε με ένα πολύ κακό βλέμμα, φίλε Σκατζόχυρε. Άνοιξα να φάω μία μπάρα, η οποία ήταν χειροποίητη. Ναι. Και της λέω, εντάξει, είναι ακριβή. Και μου λέει, τι υλικά έχει μέσα. Ταχίνι, κακάο, βρώμη, ίσως και λίγο μέλι. Δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου.
3: Λέω, μα έδωσε γιατί... ένα καράβι λεφτά για ταχίνι, βρώμη, κακάο. Θα σου κάνω εγώ ένα ταψί.
2: Δεν μου έχεις κάνει ποτέ πρώτα
3: απ' όλα. Μου ζήτησες.
2: Μου συζητάω κάθε μέρα. Ξέρεις κανέναν άνθρωπο να μην θέλει να του φέρουν φαΐ.
3: Δεν μπορώ να του βλέπω να πετά τα λεφτά.
4: Τον Κώστα να παραγγέλνει σπαγκέτι. Και να λέει, Νάση, τι έχει σπαγκέτι. Κόκκινη σάλτσα. Δεν μπορούσε να τα κάνει μόνο.
2: Φιλαράκι, πε το ψέμα.
4: Δεν μπορούσε να κάνει μόνο μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τις επιτυχίες.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίδικα.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύδε μαλακή.
0: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ.
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή.
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
17: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο παρεάκι του Zoo Radio. Εδώ είμαστε και σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πιο κοντά στον άνοιγμα των σχολείων, που έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Όλα όμως δρομολογούνται στο να πούμε ότι ναι, το φθινόπωρο είναι εδώ. Φίλες Κάτς, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, και είναι μια πολύ ωραία εποχή. Τι εμένα μου αρέσει το φθινόπωρο, γιατί αν πας προς τα βουνά, ναι, αρχίζουν κυτρινίζουν, τα δάση κοκκινίζουν και παίρνουν ένα πολύ ωραίο χρώμα.
1: Τι δάση είναι αυτά, φανάρια δάση? Φανάρια δάση. Κοκκινίζουν τα δάση, φωτιά τα βάλουμε.
2: Κοκκινίζουν, κυτρινίζουν.
1: Κυτρινίζουν τα φύλλα, ωραία.
3: Δεν το μπορώ, το ρομαντικό σα κατζόχυρο.
1: Πες, εγώ μιλάω για σχολεία και όλου του έλθει στα βουνά.
3: Παναγία μου. Λοιπόν, καλημέρα σα. Τρίτη σήμερα, Παρασκευή, έχουμε τον αγιασμό των σχολείων. Έχουμε πια πολύ λαό που μα ακούει, γιατί αρχίζουν σιγά σιγά να σου πούν αλήθεια και μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα και ξυπνά τα παιδάκια λίγο πιο νωρί.
1: Το 12.30 μία ώρα και μόνο το καλοκαίρι.
3: Έτσι, αυτό θέλει μέχρι την Παρασκευή, μετά Σαββατοκύριακο Γιούχου και από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Σας έχουμε κόσμο αλαβή. Σας έχουμε μια σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores, 50 ευρώ δρομηταγή από τα TGI Fridays, αλλά και ένα διπλό εισιτήριο από το Συνεπιλέα. Όλα αυτά τα δώρα μας μέχρι και τις 11 θα το ζήσουμε μαζί. Καλημέρα. Δεν κάναμε κάτι εχθές. Όλοι είμαστε κουρασμένοι.
2: Όχι, έτσι.
1: Είναι απίστευτο. Όλοι λάσπες εχθές. Δεν κάναμε τίποτα, γιατί την Κυριακή κάναμε απογευματινή κομπή. Καπάκι γυρίζουμε Δευτέρα και εχθές είδαμε και δεν τόσα.
3: Ναι, εντάξει, ξεκουραστήκαμε.
1: Ξεκουραστήκαμε. Καλημέρα, καλημέρα με Ζαναντό.

0: Αυτό είναι ο The Second Voice με το Let Me Be, η τραγουδάρα που γνώρισε τεράστια επιτυχία στο καλοκαίρι του 2026 και από τα πιο αγαπημένα εδώ στο Zoo Radio. Σήμερα, Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, δεν είστε μόνο δημιουργικοί, ναι, αλλά έχετε την ικανότητα να διοχετεύετε τα οράματά σας σε πρακτικούς δρόμους έκφρασης. Έχετε απίστευτο χαρακτήρα που κεντρίζει το ενδιαφέρον των άλλων, δουλεύετε σκληρά, είστε ταλαντούχοι και σαν σήμερα γεννήθηκε η υπερταλαντούχα Pink.
0: Θεάρα μας, φορ, θεάρα πραγματικά.
2: Κομματάρες, γυναικάρα.
0: Γυναικάρα, ό,τι θέλεις.
2: Φωνάρα τα πάντα.
1: Μουσικάρα.
2: Πάμε, Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη και σε όλη τη Θράκη 97,8, ναι. www.zoo.gr, Spotify, εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
0: Κοκλάκια μου, όμορφα, εσείς που ξυπνάτε πρωί-πρωί, εδώ είμαστε δίπλα σας για να περάσουμε τέλεια σήμερα με την θερμοκρασία στην πόλη 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου και κάπως έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Υπάρχει μέσα, κρύβεται μια πιθανότητα βροχόπτωσης στην όλη φάση της εβδομάδος. Να σας πω εγώ βεβαίως ότι και σήμερα θέλουμε επικοινωνία μαζί σας. Μια καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε, βρε αδερφέ, να τα μοιραστούμε όλα στο Viber του ραδιοφώνου στο 6931-908-908.
1: Σαν σήμερα το 1990, ναι, το single Blaze of Glory του John Bon Jovi σκαρφαλώνει στην κορυφή του Billboard Hot 100.
0: Είναι τέλειο τραγούδι αυτό. Είναι μια μπαλάντα που εντάξει δεν έγινε τόσο διαχρονική, αλλά όταν είχε βγει.
1: Είχε βγει για μια ταινία.
0: Και γίνει χαμός. To the Blaze of Glory. Φοβερό ο Bon Jovi, φοβερό το group του John Bon Jovi. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλάκια στα πρώτα μηνυματάκια μας εδώ στο Viber για την Ντίνα, η οποία και αυτή κάνει ταξίδι αφού είναι αναπληρώτρια. Και για τον Γιώργο, παιδιά, κουράγιο, υπομονή. Zoo Radio, καφεδάκι και καλή παρέα μέσα στο αυτοκίνητο. Καλημέρα.

0: Sports Cars στο Radio, λίγο πιο πριν Only Girl in the World, δύο κόριτσια σειρά, είχαμε τη Ριάννα και την Tate McRae. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, καλημέρα στα φιλαράκια μας που ακούνε Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11, Παναγιώτη, Αλέξη, Ιωάννα, Δήμητρα και Γιώργο. Ευχαριστούμε για τα πρώτα σας μηνύματα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου, και πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι να σας πω ότι υπάρχει μια στάση που πρέπει να κάνουμε όλοι στα Μοζά Stores, κυρίες και κύριοι, και ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο το ψάχνουν οι μαθητές και οι μαμάδες.
1: Η
0: είναι...
1: σχολική τσάντα.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: λέει.
0: Με πρόλαβες. Με πρόλαβες, η σχολική τσάντα. Και όταν μιλάμε για σχολική τσάντα, Mosaic Stores, τόσο απλά.
1: Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες, να ξέρετε. Γιατί μας λέτε, να, εμένα το παιδί μου είναι μεγάλο, είναι μικρό, για όλες. Σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογές για όλα τα γούστα. Και αφού βρεις την τσάντα σου, συνεχίζεις με τετράδια, κασετίνες, τυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Σχολική τσάντα, Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12.
0: Να πούμε που είναι. Είναι εκεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί με Μητροπόλεως Γωνίας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, σωστά. Και στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε επικαιρότητα.
1: Έχουμε διακοπές ρεύματος, θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές της πόλης μας, λόγω εργασιών από τον ΔΔΕ. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1.30 στην κοινότητα της εξοχής, αλλά και στη Χαλκιδόνα θα έχουμε μέχρι τις 2.30.
0: Αχα.
1: Τώρα, δεν ξέρω αν διαβάσετε για έναν influencer στον οποίο περάσαν χειροπέδες.
0: Διάβασα και εγώ, ναι. Τι είναι, ποιος είναι αυτός?
1: Α, δεν θα πω όνομα. Θα πω ότι κατηγορείται για εμπορία.
0: Ρε παιδί μου, δώσε κοριτσιών κάποια χαρακτηριστικά. Δώσε λίγο τυράκι στον κόσμο, περίπου.
2: Εγώ δεν ξέρω, θέλω να μάθω.
0: Είναι influencer, είναι
1: 33χρονος.
0: Ναι, τι είναι, είναι κομικός, είναι. Δοκιμάζει
2: ράπερ,
0: φαγητά.
1: Να πούμε ότι κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή του.
0: Ντροπή, αίρεση.
1: Και λίγο να προσέχετε ποιου κάνετε influencer και ποιου κάνετε θεού εκεί στα social media.
0: Εντάξει, πού να ξέρει ο άλλος τώρα, μα του αρέσει.
1: Ναι. Λίγο εντάξει, τα προφίλ κάπως φαίνονται. Κάποιοι που είναι πολύ.
0: Κοίταξε, το ψέμα δεν κρύβεται πάντως στο τέλος. Έτσι, έτσι, ουδέν κρυπτώνει από τον ήλιο.
1: Ο Βασίλη, τη σοφός.
0: Εμένα μου άρεσε, παιδιά, χθες έγινε. Δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε. Το μεγάλο μανοφούκι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και την συνέντευξη που έδωσε.
1: Όχι, πού?
0: Action TV. Μιλάμε, παιδιά, ο άνθρωπος πρέπει να βγάλει πολύ κόσμο από τα ρούχα του. Άδωνης Γεωργιάδης σε τρελά κέφια εχθές. Του λένε υπάρχει πρόβλημα με το, πώς το λένε,
2: με το σύστημα,
0: με το, όχι, με τη ζωή μας, οικονομία και τρελά. Πού το είδατε, λέει, αυτό το πρόβλημα, λέει αυτός. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Λέει, μα καλά, κύριε μου, δεν έχετε δει τι γίνεται? Δεν έχετε δει ότι ο κόσμος δεν έχει να φάει? Δεν πεινάει. Εγώ, λέει, βλέπω ότι πηγαίνουν σούπερ μάρκετ. Δεν πηγαίνουν σούπερ μάρκετ και οι Έλληνες, λέει αυτός.
1: Ναι.
0: Απάντανε οι Έλληνες, πηγαίνουνε. Γιατί πάνε? Του λένε οι άλλοι και τα λοιπά. Για να φάνε, να πάνε, να ζήσουν, να έχουν ψωμί, να τρώνε. Άρα, αφού πηγαίνουν σούπερ μάρκετ, τι σημαίνει αυτό? Τους λέει ότι έχουν λεφτά. Πάνε, λένε οι άλλοι. Μα συγγνώμη, ξαναρχίζει η άλλη, του ρωτάει. Μα συγγνώμη, κυρία μου, το καταλαβαίνετε τι λέτε? Δηλαδή, εδώ έχουν μειωθεί, έχει μειωθεί ο τζίρος στα εστιατόρια. Έχει μειωθεί ο τζίρος στα εστιατόρια. Μισό λεπτό, να ρωτήσω το ChatGPT. Παιδιά,
1: σοβαρά.
0: Και βγάζει το κινητό και λέει, έχει μειωθεί ο τζίρος στα. Πώς το λένε, στα εστιατόρια το 2025. 26 και το πατάει του ChatGPT. Ναι, έχει μειωθεί. Παιδιά, ειλικρινά σας λέω, δεν υπάρχουν αυτά που
1: ζούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ο άνθρωπος είναι. Δηλαδή, να μην μπορείς να το συνεχίσεις.
2: Ρε, μας δουλεύουν μπροστά τα μάτια μας.
1: Δεν το είδα, δεν έπεσε στην αντίληψή μου και ακόμα δεν το έχουν βγάλει στα site.
0: Κάτσε εδώ, είναι νομίζω.
3: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
2: Έχει αυξηθεί ο τζίρος
4: στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Τα σούπερ μάρκετ και έχει τόσο στην
0: αιστεία
4: σου. Γκρινιάζανε οι
0: εστιατόρες.
3: Γράφτε το τώρα όμως. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζε? Σε εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην κουκλάρετε, αφήστε τώρα.
2: Ένα λεπτό, μας πείτε το ChatGPT που λες.
0: ChatGPT, εμείς ποιος
3: το. Άφησε το chat τώρα. Υπουργέ.
2: Κάτσε μας πει το chat και έπρεπε λοιπόν.
3: Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει?
2: Μειώθηκε ο τζίρος εστιατόρων το 26 με 25.
3: Ωραία.
2: Σκέφτεται το
3: άνθρωπο. Σκέφτεται
0: το άνθρωπο. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά.
1: Είναι κομμωδία, αρέσει.
4: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει,
0: Το τρολάρι, άλλη.
1: Το πλάσ.
0: Έχετε το πλάσ. Και τι απαντάει. Φυσικά και έχω πληρώσει.
2: Βγήκε το έξω, που είναι καταπληκτικό.
4: Άρα είστε το τσάτι του Κλοντ.
2: Ε?
4: Το τσάτι του Κλοντ.
3: Το τσάτι είναι. Παραδοσιακό. Τι λέει, τι λέει, μισό.
2: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
0: Άνθρωπος δεν
1: είναι. Είναι σαν παιδάκι που παίζει.
0: Ζαβά όλα είναι.
1: Ρε παιδί μου.
0: Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, όλοι είναι ζαβά όλα. Είναι ζαβά. Λοιπόν, βάλω μουσική.
1: Βάλε, γιατί μετά από αυτό τι άλλο να πούμε.
0: Τι να πεις, αργά από τον. Δεν μπορώ να πούμε τίποτα πλέον. 69-31-908-908. Δηλαδή το επόμενο είναι να ρωτήσεις τον Πρωθυπουργό για να σου πει μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό.

0: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
10: Good morning, everybody.
11: Good morning, everybody.
8: Γιατί το πάρτι.
11: Let's get started.
8: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
12: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Όμορφα, καλημέρα και σε όλους και όλους εσάς που είστε εδώ και σήμερα. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε πολύ καλή διάθεση. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, σκατζούλη μου.
13: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
14: Με τον κύριο Τραφικούλη.
15: Λοιπόν, ο περιφερειακός αυτή την ώρα έχει κίνηση στο ύψος Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα και λίγο στο Επταπύργιο. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται ομαλά. Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου επίσης. Εκεί που θα σταθούμε που έχει αρκετή κίνηση είναι η Τσιμισκή. Ξεκινάει από Φανάρια Χάνθ, ναι, και πηγαίνει μέχρι την Αριστοτέλους. Η Εγνατία κινείται καλύτερα και η Αγίου Δημητρίου και η Λαγκαδά αντιμετωπίζει λίγα θεματάκια. Φανάρια Βαρδαρίου και Φανάρια Δικαστηρίων.
12: Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Φούλα μας η οποία είναι εδώ και στον Ιορδάνη μας. Καλημέρα και στον Κώστα, στην Ηλιάνα και στον Γιώργο. Νάρση μου.
16: Λοιπόν, τώρα σας έφερα την πιο ζηλιάρα γυναίκα σε όλο τον κόσμο.
12: Ποια είναι αυτή?
16: Είναι η Debbie Wood.
12: Όχι εσύ.
16: Όχι
12: εσύ.
16: Δεν έχω φτάσει σε αυτά τα ακραία επίπεδα ζήλια.
12: Μάλιστα.
16: Ακόμη.
12: Ακόμη. Το τονίζει η κοπέλα, ξέρει τι λέει. Έλα.
16: Λοιπόν, η Debbie Wood από τη Βρετανία έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως μία από τις πιο ζηλιάρες γυναίκες εξαιτίας των ακραίων μέτρων που έχει υιοθετήσει για να ελέγχει την πιστότητα του συντρόφου της.
12: Τι καλέ.
16: Του βάζει τεστ ψεύδους μόλις γυρίζει από εξόδους.
12: Αυτός τι είναι όμως ο άνθρωπος και το δέχεται αυτό? Πρώτα απ' όλα, μα είναι μεθυσμένος, έχει πιει 5-6. Θυμάσαι προχθές πως ήταν ο Σκάτς? Τι να απαντούσε, τι να απαντούσε. Έλα.
16: Δεν ξέρω, παιδιά, η ίδια λέει έχει ένα σύνδρομο, το σύνδρομο Οθέλο, το οποίο αυτό συνδέεται με παράλογη ζήλια και έχει φτάσει στο σημείο όταν γυρίζει ο σύντροφός από τις εξόδους να του βάζει το συστηματάκι αυτό στα δαχτυλάκια, να του κάνει διάφορες ερωτήσεις και αυτός να απαντάει. Μέχρι τώρα τα πάει καλά.
12: Μέχρι τώρα τα πάει καλά. Δεν είναι όμως η κορυφαία. Υπήρξαν στιγμές που έχω μάθει κορυφαία πράγματα για γυναίκες που ζηλεύουν.
16: Πιο τέτοιο από
12: τα. Τα πιάραν για να δουν αν είναι το ίδιο γεμάτα ή αν τα άδειασε.
16: Άσε την ευχή σου.
12: Άσε το διάλογο πήγε να πει. Άμα την έβλεπε.
16: Σοβαρά
15: μιλάς.
12: Αλήθεια, έτσι κανονικά. Για να δω πόσα είναι. Εντάξει, είναι μέσα όλα.
15: Τα ζυγίζει πριν φεύγει και πριν όταν έρχεται.
16: Άρα ναι, πρέπει να τα ψηλαφίζει και από πριν.
12: Αυτό σου λέω. Μα είναι πριν. Πριν και μετά. Πριν και μετά. Γυρίζει άλλο σου. Εντάξει.
15: Ωραίος, γεμάτος.
12: Θα ξαναβγείς και αύριο. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.

0: adesso, baby. You can fix me, born with a broken heart. Damiano, David, ένα πράγματα. Σας πω, είναι μια θεά, η φιλινάδα, η ζωή, η οποία ρώτησε αν μειώνονται ο όγκος και το βάρος των καρυδιών
1: μπαλάκιον.
0: Του άντρα. Ναι, ναι, μπαλάκιον, μάλιστα. Και της απάντησε, λέει, ως άλλος Άδωνης, το ChatGPT, ότι το άσεμενο περιεχόμενο είναι εκτός δυνατοτήτων μου και σου δίνω μερικά αποτελέσματα πάνω σε αυτό που ίσως ρώτησες.
2: Αλήθεια, τέτοιο. Σεμνότυφο.
0: Σεμνό το chat. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Νάσια. Έκανα αποτοξίνωση, παιδιά, 2 μήνες, αλλά επέστρεψα κάθε μέρα Zoo Radio. Γιατί καλέ, δεν θα κάνετε αποτοξίνωση, θα στεναχωριέμαι. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Φένια. Είναι ακόμα, λέει, νωρίς, παιδιά, 7 και 40. Είναι, παιδιά, νωρίς, αλλά είναι ώρα για να σας δώσουμε δώρο σκάτζ.
1: Πάμε να παίξουμε με τους πιτόγατους. Ναι. Θα ακούσετε κάτι από το ένα ελληνικό απόσπασμα.
0: Από το ένα ελληνικό απόσπασμα.
1: Θα ακούσετε από την ελληνική τηλεόραση.
0: Τι έπαθε ο καημένος.
1: Και θα κερδίσετε από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή 20 ευρώ.
0: 20 ευρώ, παιδιά, έτσι για ωραίο κόσμημα για σας.

0: γιατί αυτό ήταν το επόμενο ζευγάρι.
1: Οπότε έκανε μια επιλογή που θα κάνεις και εσύ, αυτό λες.
2: Ωραία, μπράβο, χαίρομαι.
3: Λοιπόν, ψάχνουμε αυτό το reality 2-3-10-2-32-9-08. Ένα κόσμο ολό δικό σας.
0: Είναι γιατί αυτό ήταν το επόμενο ζευγάρι.
1: Οπότε έκανε μια επιλογή που θα κάνεις και εσύ, αυτό λες.
2: Ωραία, μπράβο, χαίρομαι.
4: Ωραία, μπράβο.
3: Ναι, ωραία, μπράβο, χαίρετε. Αλλά εάν έχετε καταλάβει ποιο είναι το reality, τηλεφωνείτε τώρα στο 2-3-10-2-32-9-08. 20 ευρώ κόσμημα, δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή. 8 στην πόλη μας.
4: Υπέροχα είναι, Βασίλη, λάμπουμε. Θα τα φοράμε και εμείς και θα λάμπουμε. Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο θα σας στείλουμε εμείς. Αλλά Λαβή έχει παντού και στον Εύωσμο και στο Ρεόκαστρο και στην Καλαμαριά.
3: Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις, φίλε μου?
5: Καλά, εσείς πώς είστε?
3: Καλά, να εδώ με τον ήλιο, λίγο με τυφλώνει στα μάτια μου. Όχι, αντανάκλες απέναντι σε ένα τζάμι και δεν μπορώ να δω τώρα. Έλα, τι κάνεις? Εσύ τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά στη δουλειά, γλωσσικά.
3: Ωραίος ο παίκτης μας, το όνομά σου?
5: Αλέξανδρος.
3: Αλέξανδρε, πες μας σε παρακαλώ τη σωστή απάντηση.
5: Next Top Model.
3: Next Top Model, για να... δεν είναι αυτό, έχασες. Όχι ρε φιλαράκι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ, στη γραμμή ποιος είναι, ναι?
6: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα φιλαράκι μου και σε σένα, έλα.
6: Ονομάζομαι Νταβούτ Δημήτρης, πήρα για το παιχνίδι.
3: Γεια σου ρε Δημητράρα μου, για πες.
6: Λοιπόν, καταρχάς είμαι από την Κύπρο, είμαι στην Κύπρο τον τελευταίο χρόνο, σας ακούω.
3: Έλα ρε,
6: λίγο.
3: Πώς είναι και τα πράγματα? Ναι, ναι.
6: Λίγο καλύτερα από ό,τι είναι σε εμάς.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι μια άλλη ανάλυση βέβαια τώρα. Σωστό. Τι έχουμε γράψει από την τηλεόραση?
6: Λοιπόν, είναι ο Κοντιζάτσκιν από το MasterChef.
3: Είναι το MasterChef.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, τζιμάρα μου, ναι. Τι δουλειά κάνεις στην Κύπρο, αν επιτρέπετε?
6: Λοιπόν, είμαι σε εταιρεία εξαρτημάτων και είμαι πολιτής.
3: Είσαι πολιτής. Είσαι Κύπριος ή είσαι από την Ελλάδα?
6: Από την Ελλάδα, είμαι από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
3: Έχεις πάρει λίγο μία.
4: Έχεις πάρει μία προφορά. Κύπρια, ναι,
3: ναι. Έχει άμα λίγο.
6: Άμα σκεφτείτε, κάθε μέρα βλέπω, επειδή είμαι σε ραντεβού συνέχεια πάνω από 100-200 άτομα, οπότε δυστυχώς.
3: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι οκ. Εγώ θεωρώ ότι ο κάθε τόπος που έχει τον τρόπο που μιλάει είναι πολύ ωραίο. Φίλε μου Δημήτρη, θα μιλήσεις με το κορίτσι μας εδώ για το δώρο σου. Καλημέρα.
8: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Καλημέρα στα κουκλάκια μας, όμορφα, πολλά μηνυματάκια. Εδώ είμαστε, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα όμως να σας πω εγώ, όλοι έχουμε ένα θέμα με τα μαστόρια που λένε. Έτσι κανονίζεις με μάστορα, λέει θα έρθω Τρίτη και Τετάρτη, ή να μην σου πω και την Μεγάλη Τετάρτη και την Μεγάλη Παρασκευή. Και ακόμα εσύ να δεις άνθρωπο με δουλευταράς, ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστηρίξει από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους υπάρχει επαγγελματισμός στον δουλευταρά, κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα τώρα στο φίλο μου τον Σκάτς, ο οποίος μας φέρει τα ζώδια.
1: Ζυγός, η σημερινή μέρα σε ευνοεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Σκορπιός, νιώθεις μεγαλύτερο θάρρος και αυτοπεποίθηση. Το Ξώτης, είναι μια υπέροχη στιγμή για να φροντίσεις μια φιλία. Εγώκερος, η συνάντηση της Σελήνης με τον Δία δημιουργεί μια ζεστή ατμόσφαιρα και γεννά νέες ιδέες. Υδροχόος, ναι, μπορεί να φτάσεις στην καρδιά ενός προβλήματος. Ιχθύς, η αναλυτική σου σκέψη είναι ιδιαίτερα δυνατή. Κριός, ίσως ανακαλύψεις νέους τρόπους έκφρασης μέσα από ένα χόμπι. Ταύρος, η μέρα φέρνει αισιοδοξία, έμπνευση και δημιουργικότητα. Δίδυμος, άκουσε προσεκτικά πριν πάρεις θέση. Καρκίνος, η γενεοδορία σου απέναντι στους άλλους γίνεται ακόμη πιο έντονη. Λέων, οι ιδέες σου μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες. Και Παρθένος, ίσως χρειαστεί να συγχωρέσεις κάποιον για κάτι που σου έκανε.
0: Πολύ όμορφα, αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην πάτε πουθενά. Μέχρι και τις 11 βρε, θα είναι εδώ το δικό σας παρεάκι.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
3: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση.
6: Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά. Κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
14: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η ώρα είναι 8.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
21: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
22: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
21: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
23: Zoo News. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων σε τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια στην Τίνο και στα Γλυκά νερά έχουν προκαλέσει συναγερμό στις αρχές και εντατικοποίηση των ελέγχων της τροχέας. Οι συμμορίες της ΑΕΤΗΣ εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και εξαπλώνονται στην επαρχία με νέες τακτικές και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη σειρά Kill Jackie, ηθοποιός υποδίεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της ως διακινήτρια ναρκωτικών. Καιρός, ηλιοφάνη αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
24: Κίνηση.
23: Στον περιφερειακό κίνηση θα βρείτε και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία, στο κέντρο στην Εγνατία στο ρεύμα που κινείται δυτικά και η Λαγκαδά είναι φορτωμένη και στα δύο ρεύματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έλα τα όμορφα τα παιδιά, τα περιποιημένα. Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήστε ακόμη, είναι ωραία έξω, έχει πολύ ωραίο ήλιο. Το πρωινό μας ξυπνήμα είναι πιο χαλαρό, βέβαια. Έρχονται δύσκολες μέρες χειμώνα με καταχνιά, αλλά ακόμα έχουμε χρόνο να κάνουμε και βουτιές, Νάντση.
3: Έχουμε χρόνο να κάνουμε βουτιές, αν και χθες πολύ.
2: Τι είπε, παιδί μου, τι
3: είπε. Πολύ ζωρίστηκα, 8 και 4 που γυρίζω το κεφάλι μου και βλέπω μαυρίλα, σκοτάδι. Είχε νυχτώσει 8 και 4
2: το βράδυ. Εντάξει, παιδί μου, πάντως χθες ήταν ωραία η βραδιά γιατί είχε δροσιά, δεν ξέρω κάτσε να το πήρες καμπάρι. Μέχρι και που κρύωσαμε χθες τα παράθυρα.
4: Δηλαδή σιγά σιγά σε τονάκι θα παίχτει από
2: σε
4: πάνω.
2: Σε τονάκι θα παίχτει. Αλλά να σου πω εγώ τι θα παίχτει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, Φιλινάδα.
3: Λοιπόν, σας έχω έρευνα. Μήπως μιλάμε όλο και λιγότερο.
2: Έλα.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο. Έχουμε το Χαμπιμπί και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν γεύμα στα TGI Fridays δωρεοπιταγή 50 ευρώ. Έχουμε το ανέκδοτο της ημέρας και σας έχω και τη νέα τάση του wellness.
2: Το Viber του ραδιοφώνου
4: 6931-908-908.
2: Σας περιμένουμε όλους και όλες για μια καλή μέρα. Πώς είστε, ρε αδερφέ, τι κάνετε? Μιλάτε λιγότερο εσείς από παλιότερα? Βαριέστε, ρε παιδί μου, παραπάνω ή όχι? Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεν βάζουμε γλώσσα μέσα.

0: Αντρές Όμπρου Ζου Ρέντιο, η δική σου παρέα είναι εδώ κάθε πρωί. Περνάμε όμορφα, περιμένουμε και το καφεδάκι μας. Με κορίτσι μιλήσει σήμερα ο Σκατζόκυρος.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και γλύκανε πάρα πολύ η φωνή του.
1: Και η κοπέλα που μιλούσε στο τηλέφωνο ήταν τόσο γλυκιά και εξυπηρετική. Δεν γινόταν να μην γίνω κι εγώ γλυκός.
2: Καινούρια ήταν αυτή.
0: Ο κύριος Γκανταΐφης. Ωραία. Τώρα να σας πω εγώ ότι οι στιγμές είναι παράξενες. Εκεί που όλα είναι χαλαρά στη ζωή σου, μπορεί να πέσει κάτω και να σου χαλάσει το κινητό σου. Αλλά ευτυχώς έχουμε λύσεις για αυτά. Έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνίτες. Πολύ γρήγορα, έτσι και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Όλα αυτά είναι εύκολα και συμβαίνουν στα καταστήματα της Vodafone. Μπορείς να πας, να αφήσεις τη συσκευή σου. Μπορεί να έρθουν και αυτοί. Δηλαδή δουλεύεις πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Μπορεί να έρθουν να το παραλάβουν από το γραφείο ή και από το σπίτι σου. Και υπάρχει και 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, έγινε μια νέα ανάλυση δεδομένων.
0: Πού καλέ?
2: Στον κόσμο όλο.
0: Σε όλο τον κόσμο.
2: Τι
0: κάνει όλο ο κόσμο. Εσυνάρση.
2: Αλήθεια, είναι παγκόσμια η έρευνα. Δεν είναι στην Ελλάδα μόνο. Και διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι μιλούν κατά μέσο όρο περίπου 348 λέξεις λιγότερες την ημέρα κάθε χρόνο. 348 λέξεις λιγότερες.
0: Σε όλες τις ηλικίες προφανώς εννοείς.
2: Κοίτα, η Gen Z φαίνεται να χάνει ακόμα περισσότερες. Αυτό ήταν γενικό, αλλά η Gen Z φαίνεται να χάνει ακόμη περισσότερες. Με μία μελέτη. Μόνο για
0: με μία λέξη την μέρα.
2: Μόνο για την Gen Z, η οποία λέει ότι ο αριθμός των λέξεων που λέει καθημερινά είναι περίπου 28% μόνο. Από όλες τις λέξεις χρησιμοποιούν το 28%.
0: Και καλά κάνουν. Ουσία, παιδί μου. Τώρα εμείς πηγαίναμε εκεί πέρα και λέγαμε 1000 οι προσλαμβάνουσες και οι προσλαμβάνουσες και εσείς κάτσε.
1: Βέβαια, τι τώρα.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Πάνα, πάρω ψωμί.
1: Αυτό και τέλος.
2: Και επίσης η Gen Z λέει ότι κοιτάζει πάρα πολύ. Με άλλα λόγια, μπορεί να στέκεται απέναντι από κάποιον πολλή ώρα να τον κοιτάζει και να μην μιλάει.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Τον κόβει τον άνθρωπο. Μπράβο στην Gen Z και πάλι.
2: Εσύ δεν πιστεύεις, λέει, ότι μήπως δεν έχουμε τι να πούμε τελικά.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ νομίζω ότι έγινε λίγο πιο απλός ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν δεις ταινίες δεκαετίας του 60 και του 50, πώς μιλούσανε. Υπερβολικά, ρε φίλε, δύσκολες λέξεις. Αυτό που λέω σε εσάς. Υπερβολικά δύσκολες λέξεις.
2: Το έβριμα, λέει, ανοίγει μια άλλη ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ότι τι χάνουμε όταν όλο και περισσότερες μικρές ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, ναι, όπως η συζήτηση, η κουβέντα, γίνεται χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουμε το στόμα μας.
0: Δηλαδή τι είχαμε, όταν... εντάξει, όχι, μιλάτε, τα παιδιά μιλάνε λιγότερο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Έχετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μιλάει λιγότερο από εσάς, αλλά λέει πολύ περισσότερα? Εδώ είναι το ζουμί.
2: Εμένα σαν τους παρτιάτες.
0: Ναι, είναι.
2: Το λακωνίζει, είναι στη φιλοσοφία.
0: Τι λέμε σήμερα, παιδί μου, να ορίστε. Τώρα αυτό πρέπει να το πεις.
2: Εγώ τώρα χρησιμοποιώ πολλές λέξεις. Δεν είμαι Gen Z.
0: Calvin Harris, Dua Lipa. Τα Spy. Τι θα λέγανε παλιά? Ένα καταπληκτικό τραγούδι το οποίο συνέθεσε ο Calvin Harris και το ερμήνευσε η Dua Lipa. Calvin Harris, Dua Lipa. Τα Spy.
2: Slay.

0: Μαγικό τραγούδι είναι αυτό. Μας αρέσει πάρα πολύ στο Zoo Radio. Daddy, take me there. Είμαστε εδώ για να περάσουμε τέλεια. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει και αυτό το πρωινό. Μετά τις διακοπές δύσκολα τα πράγματα, κοκλάκια. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά εγώ δεν ξέρω. Χρειάστηκα μια μισή εβδομάδα να προσαρμοστώ μετά τις διακοπές. Δεν έχω προσαρμοστεί ακόμη στο να ξυπνάω. Νιστάζω πάρα πολύ το βράδυ, νιώθω πολύ κουρασμένος. Εσείς, κατσόχυρε.
1: Εγώ πάλι.
0: Τι?
1: Άνετα και.
0: Άνετα. Ξυπνούσες αργά όμως το καλοκαίρι.
1: Θα σου πω, ναι, ξυπνούσα αργά. Γιατί κοιμόμουν και κάθε φορά τις 4 τα ξημερώματα.
0: Ωραία.
1: Τώρα ξυπνάω άνετα.
0: Μπράβο.
1: Κοιμάμαι δύσκολα.
0: Τι ανώμαλε. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό έχω τώρα εγώ.
0: Τι είναι αυτό πάλι?
1: Έχω νύχτα ενώ το πρωί ξυπνάω φρέσκος.
0: Ψάξτε το DNA, είναι ανθρώπου, είναι βέβαιο.
1: Ξυπνάω πριν το ξυπνητήρι, φαντάζομαι.
0: Έχει και άλλα πράγματα μέσα.
1: Δεν ξέρω τι
0: παθαίνω. Τι να πω. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξη. Καλημέρα σε όσους ξυπνάνε αυτή την ώρα και δεν το θέλουν καθόλου. Επίσης, γενική αφιέρωση. Καλημέρα στον Τζόρτζ στα πρωινά και όμορφα παιδιά. Μια καλημέρα στην πόλη, στον Ευρυπίδη μας που είναι εδώ. Αυτό δεν είχε πάει διακοπές. Για να δω. Πάρτε και μια φωτό από την όμορφη Σκόπελο, λέει, που ήμασταν μέχρι προχθές. Ωραία η Σκόπελος, αλλά την έχω βαρεθεί να σας πω την αλήθεια, γιατί μοιάζει με τη Χαλκιδική. Ολόιδια είναι.
2: Και εγώ μαζί.
0: Ναι. Θέλω άλλα τοπία. Ευρυπίδη όμως έμαθα ότι πέρασες τέλεια. Που ποιος μου το είπε, α, έχουμε και εμείς τις πηγές μας. Καλημέρα, ο Χριστάρας, τα ζουλάπια ζήτα να μιλήσουν, δεν ξέρουν, λέει, για την Gen Z, λέει. Γι' αυτό και δεν μιλάνε. Όχι ρε παιδιά, μην κράζετε τους Gen Z, διαφωνώ εδώ. Απλά έχουν άλλο στυλ από εμάς. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Πινελόπη, η οποία είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Είναι δύσκολη η επιβίωση, γι' αυτό και δεν μιλάμε και πάρα πολύ. Και ο Γιωργάρας, καλημέρα, καλημέρα. Σε λίγο θα έχει κρύο και θα είναι καιρός για δύο. Δύσκολα. Πρέπει να περιμένεις για να μπαλαμουτιάσεις, φίλε.
1: Και έχει ακόμα καιρό αυτό.
0: Και οι Φένια μας κοιτάνε σαν τα μοσχάρια και δεν έχουν να μας μιλήσουν. Τα ταγάρια, τα όρθια, έξαλλοι γίνομαι. Τι έπαθε αυτή?
2: Με την Gen Z.
0: Είναι μερικοί που τρελαίνουν. Μαξίμ, είναι κοντά στην Gen Z. Να μην σου πω ότι είναι και Gen Z. Όπως τη βλέπω εδώ. Καλημέρα. Πάμε λίγο με Σκατσόχυρο και Κουτσομπολιό.
1: Ένα χρόνο δυστυχώς κράτησε ο γάμος του.
0: Ποιος?
1: Μάλλον το ρύζι δεν ήταν.
0: Ποιος? Ήταν Μπαρμπαμπέν.
1: Λοιπόν, ο γάμος είχε γίνει στο Μπαλί. Ο λόγος για τον Γιάννη Λύρα, τον πλαστικό χειρούργο,
0: ναι,
1: και τη δικηγόρο Παναγιώτα Δρασιούδη.
2: Ποιος τους ξέρει?
1: Πασίγνωστο στο ζευγάρι.
0: Πού?
1: Πού, γενικά στην Ελλάδα. Πασίγνωστο στο ζευγάρι, ο γάμος ήταν παραμυθένιος. Δεν μπορείς να φανταστείς στον Παλί τι είχε γίνει με αυτό το γάμο. Δυστυχώς όμως χωρίσαν μετά από ένα χρόνο.
0: Τώρα πείτε για να δω αν τους ξέρει. Πατάω Λύρας και βγάζει δίπλα και δικηγόρος.
2: Ο δικηγόρος ο Λύρας είναι ο γνωστός.
0: Όχι, ένα λίτρα έβγαλε.
1: Μη θέλω το Γιάννη το Λύρα, το Γιάννη.
0: Δεν το βγάζει εδώ. Τέλος πάντων, συνέχισε.
1: Λοιπόν, το αφήνω αυτό το θέμα, το προσπερνάω, το αναφέραμε. Πάμε τώρα και λίγο στη Γαλλία, στο Παρίσι πιο συγκεκριμένα. Και εγώ θα τη το δώσω και θα την πω μπράβο στην Ιωάννα
2: Τούνι.
1: Η οποία κάνει τα πρώτα, ένα καινούριο βήμα στην επιχειρηματία.
0: Στην επιχειρηματία.
2: Τι σφάσιμα και δεν ξέρω να μιλάς. Δεν ζει, έγινε
0: σίγουρα φτωπικά. Δεν μπορείς να κοιμηθείς ή δεν κοιμάσαι καθόλου τα βράδια και κάνεις τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνι στο Παρίσι άνοιξε κρουασαντερί.
0: Όχι ρε φίλε, πού το σκέφτηκε? Παιδιά, αυτό το μυαλό της Ιωάννας Τούνι πραγματικά εγώ το θαυμάζω. Πού σκέφτηκε?
1: Φοβέρο,
0: αυτή μόνο μπουγάτσα με τυρί τρώνε εκεί πέρα. Μπουγάτσα με τυρί τρώνε εκεί πέρα αυτή τη χρονιά. Τυρόπιτα, χωριάτικη την Τρίγωνη. Σκέφτηκε να ανοίξει κρουασάρ στο Παρίσι. Μπράβο.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Πρωτότυπη ιδέα.
1: Γιατί
0: οι Γάλλοι δεν έτρωγαν κρουασάν μέχρι τώρα. Περίμεναν τα πλάσικα, οι Τούνοι για να τα φάνε.
1: Ναι, γιατί θα πηγαίνεις εκεί, λέει, και θα το φτιάχνεις μόνος σου, θα το διαλέγεις.
2: Διακρίνω μία ηρωνία.
0: Άσε μας, κουκλίτσα μου. Είναι σαν να
2: έρθει
0: η Αμερικανάκη εδώ και να πει να σου φτιάξει γύρω.
2: Έλα.
0: Α, πάρει πίσω στο σπίτι σου.
2: Η μπουγάτσα.
1: Γιατί ρε παιδιά, μπορεί να φτιάξει ωραία.
2: Τουλάχιστον πες τη φιλενάδα σου την Ιωάννα να πάει να κάνει μπουγατσάν. Να κάνει η
0: είναι πατέντα αυτό παγκόσμια, ναι. Την έχουν κατοχυρώσει τα παιδιά από το.
2: Να συνεργαστεί με
1: την Ελλάδα. Τον Fat Rat. Τον Fat Rat.
2: Έτσι λέγεται.
1: Ναι, Fat Rat.
2: Χοντρός.
1: Αρουραίος. Ναι. Τι ωραία, εμένα μου άρεσε, μπράβο, γιατί.
0: Άσε μας τρεις κατσόχυρες, άρεσε το ένα. Το Λύρα μου φέρνεις από την άλλη. Άσε με, σε παρακαλώ, να βάλω μουσική να ηρεμήσει το κεφάλι μου σήμερα πρωί-πρωί.
2: Να κοιμάσαι νωρίς.
0: Να κοιμάσαι νωρίς. Στο λέει να είσαι εδώ, σαν άλλη μαμά μας. Να κοιμάσαι νωρίς. Δεν μπορείς να

0: Είστε όμως ρε παιδιά. Συμπάτε κατευθείαν. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το τραγούδι με ηρεμεί και το γουστάρω πάρα πολύ. Είναι, τι ωραίο τραγούδι έχει βγάλει η Ariana Grande με τους παραγωγούς της, οι οποίοι αυτοί που γράφουν τις μεγάλες επιτυχίες όλων των παγκόσμιων καλλιτεχνών. Καλημέρα να πούμε εδώ από τον Θωμά, ο οποίος είναι εδώ και μας ακούει πάρα πολύ. Η παιδιά, λέει, η Τούνη είναι ένα από τα πιο τρελά θηλυκά που είχα γνωρίσει ποτέ πριν από 15 χρόνια. Ανάτος. Και μπράβο της που έφτασε εκεί. Καλημέρα στη Φρόσο. Η Τούνη έχει την ξαδέρφη της εκεί, η οποία ξέρει τη δουλειά και θα τη χρηματοδοτήσει. Ναι, ξέρουμε ότι είναι σεφ ζαχαροπλαστικής. Καλημέρα στην Βένια μας που μας ακούει και αυτό το πρωινό. Καλημέρα, γλυκιά μου. Μπουγατσερή να κάνει. Καλημέρα στην Αναστασία. Ναι, αλλά θα έχει και φρέντο εσπρέσο που δεν το έχει στη Γαλλία. Σε αυτό να πω ναι.
1: Μπράβο σας, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε για την πληροφορία.
0: Σε αυτό να πω ναι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, η Κατερίνα είναι μαζί μας και αυτή μιλάει για το φρέντο εσπρέσο που θα δίνει. Καλημέρα και στην Μένη μας. Και άμα λέει πας να μιλήσει ελληνικά, θα στο κερνάει, λέει. Πού τα ξέρετε όλα αυτά? Όλοι ξέρουν την Τούνη, ασχολείστε όλες, ρε παλαβιάρες ακροάτριες. Η Μένη λέει, άμα λέει, θα πηγαίνεις και λες γεια σου. Θέλω ένα κρουασάν. Με το που θα ακούει ελληνικά, λέει, θα σου δίνει το κρουασάν και θα σου κερνάει το φρέντο.
1: Έλα ρε.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι σούπερ.
1: Εισιτήρια.
0: Κώστα, τον ήπιασε.
2: Κλείσε.
0: Κάθε εκπομπή και ένα εισιτήριο. Καλημέρα, παρεάκι όμορφο. Η Gen Z είναι για τα πανηγύρια που λέγαμε στα νιάτα μου. Όχι, ρε, μην του κράζετε, ρε. Αυτή είναι το μέλλον τη ανθρωπότητα.
2: Τι ωραία γενιά είναι αυτή.
0: Να σου πω εγώ τι ωραία γενιά είναι και τρώει και πολύ ωραίο πέστο. Πολύ ωραίο, καταπληκτικό. Πέστο, αλλά Τζενοβέζε Μπαρίλα. Αυτό που μου αρέσει
1: πάρα πολύ.
0: Η ΔΕΘ λοιπόν άνοιξε και αν κάνετε τη βολτίτσα σας εκεί πέρα, έτσι πάτε, σουλατσάρετε δεξιά-αριστερά. Κάντε μια στάση από τον booth που μοσχοβολάει φρέσκος βασιλικός.
1: Το Μπαζίλ Μπαρ από την Πέστο Μπαρίλα αφήνει τη δική του πράσινη πινελιά στη Θεσσαλονίκη από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στο booth 26. Δοκιμάστε δωρεάν Πέστο Bites με τη μοναδική κρεμόδη Πέστο αλλά Τζενοβέζε Μπαρίλα και ζήσε έτσι την απόλυτη ιταλική εμπειρία γεύσης.
0: 5 με 13 του Σεπτέμβρη, Basil Bar από την Pesto Barilla, Booth 26 στη ΔΕΘ.
1: Εκεί που ήμασταν την Κυριακή,
0: δίπλα.
1: Μιλάμε, μοσχοβολούσε. Δίπλα και είχε τα βαζάκια εκεί και τα πράσινα, τα κλαστράκια.
0: Χαμός. Τώρα να πάμε λίγο μία. όταν τα γράφουνε. Λέω πόσο σε ξέρει ο κόσμος. Γράφει Φένι ότι ο Σκατζόχυρος πάλι ξερογλύφεται για τους Gen Z.
2: Ναι, γιατί.
0: Πολύ ξερογλύφεται.
2: Μα είμαι ίδιος με αυτούς. Και σε σκέψεις και σε όλα.
0: Για πες τώρα τι έχουμε κίνηση έξω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετή κίνηση στους περισσότερους δρόμους της πόλης μας. Περιφερειακός και για τα δύο ρεύματα. Κολάτε, Τριανδρία και Πολύχνη. Νωρίτερα είχαμε και ένα ατύχημα εκεί. Από ό,τι βλέπουμε όμως μαζεύτηκαν τα πράγματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, κίνηση και στα δύο ρεύματα. Βασιλή Σόγα. Μπορείτε να πάτε από εκεί και Βασιλέως Γεωργίου. Τώρα τα θεματάκια κολλάνε από Χάνθ μέχρι όλη την Τσιμισκή και την Ιωνος Δραγούμη. Οπότε η Τσιμισκή θέλει υπομονή για να τη διασχίσετε. Η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα. Ενώ θεματάκια ζόρικα είναι και στη Λαγκαδά, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Επίσης, σοβαρές καθυστερήσεις έχουμε και στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος Ελευθέριο Κορδελιό.
0: Τώρα στεναχωρέθηκα.
2: Γιατί?
0: Η Φρόσο γύρισε από το χωριό και δεν μου φέρει σίκα. Δεν είχε, λέει, τίποτα η σικιά, τα είχαν μαζέψει.
2: Τα κλέψαν όλα.
0: Ωραία, φιλενάδα, μαύζεις με την όρεξη. Θα μου πέσει ο σπόρος που λένε στο χωριό. Το έχεις ακούσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω τι είναι.
1: Μην
0: θα ρωτήσω στους ακροατές, ξέρετε τι σημαίνει η ατάκα? Δώσε, θα του πέσει ο σπόρος.
2: Ούτε
0: να
2: εγώ
0: φάει
2: το
0: κάτι.
2: Ξέρω.
0: Ούτε εσύ.
2: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Να δούμε αν είστε από
1: θα
0: το δικό μου το χωριό.
2: Το τσουτσούνι είναι παιδί.
0: Καλημέρα, Τζοάνα. Όχι, ρε.
1: Είναι πιο βαθύ.
0: Είναι πιο βαθύ να μου πέσει το τσουτσούνι και εσύ.
1: Τρελάζει κιόλα.
2: Το τσουτσούνι, ρε.
1: Έχει ένα το πω λίγο κόσμια.
0: Τι χαζί είστε. Όταν επιστρέψουμε, θα παίξουμε μια μεγάλη επιτυχία. The Edge of Desire και μετά το παιχνίδι μα, Χαμπίμπι και Γιάλα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
11: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
11: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητα. Σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
14: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Ντοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
14: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
17: Σχολείο Μουστάκας.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
18: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Θα σου πέσει το παιδί, γράφουν οι περισσότεροι. Και για τους άνδρες, δεν θα μπορέσει όταν μεγαλώσει να κάνει παιδί. Γι' αυτό λέει ότι ένα παιδάκι θέλει να φάει κάτι. Λέγανε οι γιαγιάδες, ναι, δώσ' το ρε εσύ να φάει την, το φαγητό αυτό ή τη μαρμελάδα. Και ας τρώει πολύ ζάχαρη, θα του πέσει ο σπόρος και δεν θα μπορέσει μετά να κάνει παιδί. Δηλαδή,
1: η έκφραση εκεί.
0: Εκεί είναι η έκφραση. Πάρα πολλά μηνύματα δεχθήκαμε. Ελπινίκη, Βένια, Μένη, Σίγμα, Κάπα. Τώρα διαβάζω τα αρχικά από ό,τι βλέπω στο Viber, έτσι μετά αναλυτικά. Πινελόπη, Δήμητρα, Βασιλική, Χριστίνα, Ιωάννα. Ναι, ναι, ναι, αυτό σημαίνει. Πάμε γρήγορα, γρήγορα τώρα στο παιχνίδι μας. Τι παιχνίδι έχουμε, Νάνση?
2: Καλά, έχουμε την παιχνιδάρα μας. Χαμπίμπης και Γιάλα τραγουδάνε. Κερδίζετε δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα TGI Fridays.
0: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, κάποιο κινητό χτυπάει. Ποιο είναι?
2: Το ξυπνητήρι του.
0: Ήρθε ο καφέ. Ναι, βγες έξω να τον πάρεις.
1: Μάλλον δεν τον ανοίγουν τον άνθρωπο.
0: Μάλλον δεν τον ανοίγουν. Βγες έξω να κανονίσεις. Θα βάλω εγώ το τραγούδι που θα ρίξει.

0: Μπορείτε να παίξετε όλοι στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, απαντώ στην Πινελόπη. Σήμερα έχουμε το αγαπημένο μου τραγούδι μαζί με τις καμπάνες. Δύο ήταν το καλοκαίρι από τα ελληνικά που έσπαγα τα ηχεία και τα νεύρα της Ειρήνης και του Αντωνάκη. Εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου. Βεβαίως 50 ευρώ δωροπιταγή από τα TGI Fridays. Σήμερα είναι σήμερα.
1: Λοιπόν, είναι Τρίτη, αλλά μόλις μπούμε σαν TGI Fridays, νιώθουμε σαν να είναι Παρασκευή.
2: Χαμπίπι, γιάλα! Χαμπίπι, γιάλα!
0: Πάμε!
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Να πεθαίνω μ' αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Έλα!
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: Νιώθω λίγο ότι δεν ήθελες να ξυπνήσεις τόσο νωρίς. Σωστά.
1: Καθόλου. Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
0: Είναι πολύ δύσκολη. Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
1: Πού το κατάλαβες?
0: Από το άγχος της φωνής σου, βρε αγάπη μου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
2: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
0: Αγαπίστηκα.
1: Δεν αγαπάς, Κατζούλη, και την άζη.
0: Λοιπόν, πάμε καλή μου, φύγαμε.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται? Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Είσαι υπέροχη, υπέροχη. Όνομα?
1: Μαρία.
0: Μαράκι μου, πάμε και στη δεύτερη γραμμή. Ναι.
1: Να πεθαίνουμε αγκαλιά.
0: Παρακαλώ. Γεια σας, όνομα?
3: Η Γεωργία είμαι.
0: Τζόρτζια μου γλυκιά, αν γίνεται κλείσε τα παράθυρά σου, αν είναι ανοιχτά.
3: Τα έχω κλείσει όλα, συγγνώμη.
0: Έγινε αγαπημένη μου, πάμε. 3, 2, 1, δικό σου.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται? Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια και στις δύο. Και οι δύο ήσασταν υπέροχες. Και τώρα πρέπει να σας κλείσουμε και τις δύο και να ψηφίσουμε. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση.
4: Πάρα μάλιστα, πολύ.
0: Πάρα μα πάρα πολύ. Και οι δύο και δεν κάνανε και λάθος. Και ήταν και χαμογελαστές και τα λοιπά. Θα ξεκινήσω εγώ και θα πω ότι μου άρεσε λίγο περισσότερο στο χαμόγελο και στην τσαχπινιά η πρώτη. Εσύ.
2: Η Μαρία, εγώ θα πω και εγώ ζορίζομαι. Θα πω τη Γεωργία το νούμερο 2.
0: Οπότε η απόφαση ουσιαστικά είναι τη Νάνση.
2: Σένα,
0: Μαρία ή Γεωργία? Γεωργία ή Μαρία?
4: Κρέμονται από τα χείλια μου τώρα τα κορίτσια. Με μικρή διαφορά η Μαρία.
0: Τη Μαρία, κυρίες και κύριοι, το δώρο θα δώσουμε σήμερα. Οπότε η Γεωργία μπορεί να ξαναπαίξει αύριο. Ήταν θαυμάσεις και οι δύο. Δηλαδή σαν τον Ντουμπλάτης με τον
4: Μανόλο.
0: Έτσι, Μανόλο. Δίπλα, τόσο δά, τόσο δά.
5: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Ας τηλεφωνήσει το μαράκι μας. Με πολύ αγάπη για όλη τη Θεσσαλονίκη και για όλους εσάς. Wings of Butterfly, σήμερα στη ροκ μπάντα μας. Καλημέρα.
6: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
7: Good night.

0: 51 μετά από τις 8, 8 του Σεπτέμβρη, μεθαύριο Παρασκευή, τέλος πάντων αρχίζουν τα σχόλια, τις τσάδες μας, τις κασετίνες μας, τα πήραμε όλα, οπότε περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Μια καινούργια δασκάλα, ένας καινούργιος καθηγητής, έρωτες στα σχολεία, οι μαθητές, οι πιο μεγάλες τάξεις,
1: και
0: μπράβο.
1: Αγωνία είχα να δω τις καινούργιες συμμαθήτριες.
0: Ήταν εφέβαιο.
1: Είχα αγωνία.
0: Γιατί για τα καινούργια βιβλία να υποθέσω δεν καίγονταν καρφί.
1: Ό,τι συμμαθήτες.
0: Μπράβο, αυτό είσαι. Μαζί σου είμαι.
1: Κάθε χρόνο έλεγα. Αν με διάρθει καμιά καλή καινούργια.
0: Διάρθει καμιά καλή καινούργια που πάλι
2: να έρχονταν.
0: Να φάω τα μούτρα μου πάλι. Καλημέρα στον Παντελή, καλημέρα σας μοντέλα. Στην Πινελόπη λέει: φωνάρες έχουν και τα δύο τα παιδάκια σας. Αντώνης Νάγκης and the Boss Crew. Όχι, κάτσε γιατί εδώ δέχτηκα. Πώς το λένε, από τον. Από την Ιωάννα. Ότι θέλει και αυτή να έχει το όνομά της. Ο Αντώνης και η Ιωάννα. Έτσι. Βέβαια. Καλημέρα στην Χριστίνα και στην γλυκιά μου την Ελπινίκη. Παιδιά, καλή σεζόν. Και αυτή απάντησε σωστά για το σπόρο. Και την φιλενάδα μου την Σοφία που μας ακούει πάρα πολύ καλά. Ρε παιδιά, θα μου πέσει το παιδί σημαίνει η Βασιλική είναι εδώ. Πάμε τώρα να μην χάσουμε το ανέκδοτο.
1: Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ναι, που μοιράζει χαστούκια.
0: Ωπα, φίλε.
2: Το...
0: Χθες βρήκες το ανέκδοτο του. Για πες, ποια είναι.
1: Καμπίλι Έιλις.
0: Πω.
2: Το είπε ο Σκούφος.
1: Α, το είπε.
2: Γι' αυτό δεν μίλησε.
0: Καλά που δεν το άκουσα. Θα βρίζα και στο αυτοκίνητο, θα βρίσω και εδώ. Σκαμπίλι Έιλις, ρε φίλε.

0: επιστροφή στο σχολείο? Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό. Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Zoo News. Χωρίς νερό θα μείνει για διάστημα τριών ωρών από τις 10 έως τη 1 περιοχή στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Καλαμαριά. Σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων σε τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια στην Τίνο και στα γλυκά νερά έχουν προκαλέσει συναγερμό στις αρχές και εντατικοποίηση των ελέγχων της τροχέας. Πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον της πρωτεύουσας Ουκρανίας τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2 ανθρώπους και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη σειρά Κιλτζάκι, ηθοποιός υποδίεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ξεφυγεί από το παρελθόν της ως διακινήτρια ναρκωτικών. Καιρός, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
12: Κίνηση.
11: Στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Τριανδρίας θα βρείτε καθυστερήσεις, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Τζιμισκή από το ύψος της Χάνθ έως την Αριστοτέλους. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Εδώ είμαστε βρε και θα είμαστε για άλλες 2 ώρες έως και τις 11 το καθημερινό πρωινό σου. Ο πολυπικιλιακό δικό σου πρωινό. Ναι, με σκατζούλι.
2: Καλημέρα.
1: Και Νάνση.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στα κορίτσια και στα αγόρια που ακούνε την εκπομπή. Καλημέρα και βεβαίως σε αυτή την ώρα τι έχουμε.
3: Έχουμε το Ζορζ Μουνιέ από το ΤΕΙΕ του στη Λάρισα. Σας έχω μία κριτική για ένα μαξιλάρι που έγινε αιτία χωρισμού.
1: Ναι.
3: Έχουμε back to school και αγωνισμό για να κερδίσετε μία σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores για τα παιδάκια σας αξίας 50 ευρώ.
1: Στις 10 παρά 20, αυτό επειδή ρωτάτε.
3: Βέβαια, έχουμε και το στοίχημα και πολλά άλλα.
1: Και πολλά άλλα με πολύ καλή διάθεση και βεβαίως με την ΔΕΘ, η οποία είναι πιο όμορφη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Να σας το πούμε αυτό για εμάς που βρεθήκαμε εκεί. Οπότε μία βόλτα είναι υπέροχη να την κάνετε. Μην το αμελήσετε, γιατί πρέπει να προσέχουμε όλα τα πράγματα τα οποία ομορφαίνουν και ξεχωρίζουν την πόλη μας. Να σας πω εγώ ότι φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη μας, με παρουσία σε 2 περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης αλλά και της Πλατείας Αριστοτέλους. Μας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
3: Ελάτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Η Zenith είναι στη ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Viber ραδιοφώνου
2: 6931-908-908.
1: Τέλεια! Για τη δική σας επικοινωνία, αν μας πείτε πώς είστε, πώς θα περνάτε, τι κάνετε σήμερα.

0: Μάια, η Ντόριο Χιούγκελ έχει κάνει πολλά θαύματα μουσικά τον τελευταίο καιρό. Ένα από αυτά ήταν η συνεργασία του με Τόπι και Αράζ. Άι Ντόριο, αυτό το οποίο ουσιαστικά μας το σύστησε σε όλους εμάς στο εμπορικό ραδιόφωνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο, ο οποίος θέλει περισσότερη Μεθαύριολαντ κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν. Υπάρχει πάντως και το Σαββατόβραδο η Μεθαύριολαντ, φίλε Μάνο, δεν ξέρω αν το έχεις μάθει. 9 με 10 κάθε Σάββατο βράδυ. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στην δουλειά, αλλά και στην Ελένη που περιμένει πώς και πώς το Ζορζ Μουνιέ. Εδώ είναι ο Ζορζ Μουνιέ, Ελένη μου. Ζορζ.
1: Καλημέρα, αγάπες.
0: Τι κάνεις, Ζορζ μου, πού
1: είμαστε,
0: είσαι?
1: Πολύ ωραία.
0: Είσαι καλά, σε πήρα στο κινητό σήμερα, δεν σε βρήκα στο σταθερό, πού είσαι?
1: Αχ, καλέ, δεν πρόλαβε να το σηκώσω.
0: Α, τι, κατούριμα.
1: Τι έγινε, το μπλόκαρε το σύστημα πρωί-πρωί.
0: Το μπλόκαρε το σύστημα, πολύ ωραία. Τι έχουμε φέρει σήμερα εδώ έτσι στις θαυμάστριές σου και στους θαυμαστές σου?
1: Αχ, για τα κορίτσια μου τα όμορφα, ναι. Θα πω το χρώμα του φθινοπόρου που είναι το πρώτο αυτή την εποχή σε αναζητήσεις.
0: Ποιο είναι, καλέ?
1: Και έρχεται να δώσει, μας στείλει μια ανατρεπτική πινελιά μέσα στις φθινοπορινές μας εμφανίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το συγκεκριμένο χρώμα έχει μια όξινη κιτρινοπράσινη απόκρωση. Mm-hmm. Έτσι δεν αποτελεί ένα runaway statement, αλλά πρόσεξε, περνά σταδιακά στο street style.
0: Με μπερδεύει σήμερα, φίλε. Λες πολλούς όρους αυτούς τους δικούς σας,
1: δύσκολα
0: πράγματα. Γίνε.
1: Το συγκεκριμένο χρώμα το πήραμε από ένα διάσημο γαλλικό λικέρ.
0: Ποιο?
1: Τώρα πώ θα το πω, το λικέρ δεν θέλω να κάνω διαφήμιση.
0: Εντάξει, καλά, συγγνώμη. Ναι.
1: Δεν θα κάνω διαφήμιση. Είναι, ναι, ένα γνωστό λικέρ που βγαίνει σε ένα φοβερό χρωματάκι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το πήραμε εμεί αυτό το χρώμα. Είναι ανάμεσα στο λεμονί και το πράσινο.
0: Λεμονί και το πράσινο, πολύ ωραία. Μ' αρέσει,
1: έτσι,
0: μ' αρέσει το
1: χρώμα. Είναι καταπληκτικό χρωματάκι. Mm-hmm. Ταιριάζει για αυτού του μήνε. Και αυτό που θέλω να τονίσω, mm-hmm, ότι αυτό που αλλάζει στο στυλ δεν είναι το ίδιο το χρώμα, αλλά ο τρόπο με τον οποίο φοριέται ένα χρώμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, Ζορζ Μουνιέ, να το θυμάστε.
0: Ζορζ Μουνιέ, θα το θυμόμαστε.
1: Θα το δείτε στις βιτρίνες, κιτρινοπράσινάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει στυλ. Πώς θα το συνδυάσεις?
0: Πώς θα το συνδυάσω?
1: Θα βάλεις από κάτω ένα πολύ ωραίο κιτρινάκι απαλό.
0: Ναι.
1: Όχι ανοιχτόχρωμο, είναι λίγο σκουρόχρωμο.
0: Αχα.
1: Και θα παίξεις με πράσινη απόχρωση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, θέλουμε αυτό το στυλ, το κίτρινο-πράσινο χρώμα να πετύχουμε.
0: Ποιο είναι το Fabric Palais-Perret, αυτό λες το λικέρ?
1: Όχι, ένα άλλο.
0: Ένα άλλο, μάλιστα, ωραία, ναι, για πες.
1: Αυτό ήθελα να καταλήξω και να σας πω, το χρωματάκι τώρα που είναι στη μόδα είναι αυτό το όξινο κιτρινοπράσινο.
0: Όχι, συμφωνώ 100%. Είναι, πρέπει λίγο να αλλάζουμε και στα χρώματα. Γιατί
1: βέβαια,
0: το μέντα, μεντώσαμε. Εντελώς.
1: Και όσο θα χειμωνιάζουμε, τόσο, ναι, θα τα σκουραίνουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζορζ Μουνιέ. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ερωτές μας. Σε αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: ούτε υπέροχο τραγούδι στο Ζουρέντιο. 22 μετά από τις 9. Καλημέρα, ομορφιές μου εκεί έξω. Καλημέρα στην γλυκιά μου τη Μαρούλα, αν τη χαίρεσαι. Φυσικά και θα την κάνουμε την έκπληξη. Καλημέρα στον Τζον, ο οποίος θέλει να στείλουμε τον Ζόγκ Μουνιέ στην ΔΕΔ για να διδάξει μόδα. Δεν είδε καλά πράγματα εκεί προφανώς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μανώλη, ο οποίος μας ακούει εδώ και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Λέει, θέλω να μάθω ποιος γράφει τα κείμενα για τον Ζόγκ Μουνιέ. Ο ίδιος ο Ζόγκ Μουνιέ. Καλημέρα στην Βούλα μας, όξινη κυτρινοπράσινη. Πείτε το Ζόγκ Μουνιέ, σαν μίξα μου ακούγεται. Και μάλιστα λέει η πρώτη του φθινοπόρο. Έλα, ρε, αειδιάσαμε, εσύ Βούλα. Καλά που έκλεισε το τηλέφωνο, θα είχαμε τώρα μπιφάρα. Έτσι, μεγάλη. Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα, τον Γιώργο και την Δήμητρα που μας ακούνε. Πολύ, πολύ, πολύ καλά και σήμερα. Τώρα, εάν θέλετε να συγκρίνετε, αν θέλετε να δείτε τιμές, αν θέλετε να δείτε δουλειές, στον Δουλευταράς τα έχει όλα μπροστά σου. Πλήρες προφίλ επαγγελματία, αξιολογήσεις, φωτογραφίες έργων, επιλογή χωρίς ρίσκο για εσένα που ψάχνεις κάποιον να σου κάνει την εργασία στο σπίτι σου και όχι μόνο. Τώρα, στο
1: λοιπόν,
0: κορίτσι μας.
1: Τώρα ναι. Σας έχω ναι. Έναν τύπο ο οποίος για ένα μαξιλάρι χάλασε ολόκληρο το γάμο του.
0: Τι λες τώρα.
1: Το μαξιλάρι ήταν τόσο καλό που ο τύπος κοιμήθηκε ναι. Και άφησε και 5 αστεράκια στην αξιολόγηση. Γιατί, ακούστε τι έγραψε κάτω από την αξιολόγηση. Η γυναίκα μου έδινε εξετάσει στη νομική και είχε μείνει ξύπνια μέχρι αργά διαβάζοντας. Μου ανάθεσε να την ξυπνήσω στις 7 η ώρα, σε περίπτωση που δεν άκουγε τα ξυπνητήρια της. Κοιμήθηκα τόσο καλά με αυτό το μαξιλάρι που ξυπνήσαμε και οι δύο στη μία.
0: Τέλεια ήταν.
1: Έγινε έξαλλη, αλλά είχε ακόμα μία ευκαιρία για εξέταση στις 3. Έφυγε βιαστικά και με άφησε υπεύθυνο να πάρω τα παιδιά από το σχολείο.
0: Ξανακοιμήθηκα.
1: Ξάπλωσα για ένα γρήγορο υπνάκο στο υπέροχο αυτό το μαξιλάρι σας και ξύπνησα στις 6 το απόγευμα με τις φωνές της. Προφανώς στο σχολείο την πήρε τηλέφωνο στη μέση της εξέτασης επειδή δεν απαντούσα, οπότε αναγκάστηκε να φύγει να πάει να πάρει τα παιδιά.
0: Δεν ήταν γραφτό.
1: Το μαξιλάρι παίρνει 10 στα 10. Τώρα είμαι ελεύθερος και μένω στο διαμέρισμά μου και μπορώ να κοιμάμαι όσο θέλω.
2: Φοβερός τύπος είναι αυτός.
0: Παιδιά, τι πλαράς είναι αυτός. Καταπληκτικός. Επίσης πρέπει να σχολιάσουμε, Νάτση μου, ότι ό,τι και να γίνει, έτσι, όταν κάποιος δεν πηγαίνει κάπου και αργεί, δεν φταίει αυτός που το έχει αναθέσει. Φταίει εσύ που δεν σηκώθηκες. Γιατί το έχω ακούσει πολύ συχνά αυτό. Και γιατί δεν με ξύπνησες. Φιλαράκι, δικιά μου δουλειά είναι.
1: Ας ξυπνήσεις εσύ. Έχεις δίκιο, αλλά αυτό το διαμαντάκι που είναι αληθινή κριτική κάτω από μαξιλάρι, πραγματικά μου άρεσε.
0: Πρέπει να μου δώσεις όμως τώρα το μαξιλάρι. Έτσι, γιατί ξέρεις ότι έχω και χούι με τα μαξιλάρια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω μεγάλη ζουρλά. Όλο αλλάζω, παίρνω, κάνω, ξανάμανα άλλα μαξιλάρια. Τώρα να σας ανοίξουμε το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908 και να σηκώθηκε και το Instagram.
1: Σηκώθηκε, έχει ώρα.
0: Για πες λίγο τι ρωτάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα σας ρωτάμε αν ζηλεύετε. Ποια είναι η γνώμη σας για τη ζήλια. Ζηλεύετε τον σύντροφό σας. Ναι, καθόλου, μερικές φορές.
0: Μερικές φορές. Εγώ θα πω στο μερικές φορές. Εσείς, Κατς.
2: Και εγώ στο μερικές φορές.
1: Εγώ ναι.
0: Πάντα.

0: Τέλειο, Tame Impala, Jenny, στον Ζου 90,8 είναι το Dracula. Και για εσάς που ψάχνετε κάτι ή ψάχνετε έναν άνθρωπο να σας βοηθήσει αν χαλάσει η συσκευή σας, υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Μάλιστα, η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει πού είναι ακριβώς το πρόβλημα και προτείνει, Νάνση μου, την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία.
1: Και κάθε επισκευή, Βασίλη, συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι με τη Vodafone. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Καλέ! Καλημερούδια στο παρεώνι μου. Φιλιά πολλά στα μούτρα από την Ιωάννα. Αγαπημένη μου Δήμητρα, καλημέρα και σε εσένα. Το Νασάκι μας που έχει επιστρέψει εδώ. Πολύ σας χαίρομαι. Υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας, ρε παιδιά. Εγώ λέει παιδεύομαι. Πάω σέρες εδώ και τόσα χρόνια. Για να δώσω μάθημα. Γι' αυτό πας, γιατί οι σέρες είναι γνωστές και για άλλα πράγματα όμορφα. Όπως παράδειγμα για την πολύ καλή τους μπουγάτσα. Μην γελάς, το Κμακίδι. Κατάλαβα τι σκέφτηκες εσύ με το πονηρό πρόστιχο μυαλό σου. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Φαντάζομαι, λέει, και βάζω την Άνση στη θέση της γυναίκας με το μαξιλάρι. Τι θα άκουγε ο άντρας
1: της. Τον έπνιγα με το μαξιλάρι.
0: Δεν θα προλάβει να ξανακοιμηθεί. Μία θα είχε κοιμηθεί. Στη δεύτερη θα ήταν νεκρός. Καλημέρα και στο Χριστίνα. Μας, το οποίο είναι εδώ και σήμερα. Παρεάκι μου, καλό, γλυκό. Εγώ που δεν έχω σύντροφο, πώς θα συμμετέχω στην έρευνα? Την απορρίπτω τη σημερινή σας έρευνα. Δεν είναι για όλο το κοινό. Εντάξει και εσύ.
1: Κάποια
0: δεν είχες.
1: Στιγμή δεν είχες.
0: Το ζήλευες ή δεν το ζήλευες? Δηλαδή πρέπει να είναι σήμερα ή αύριο, όταν είχες σύντροφο. Είσαι ζηλιάρα ή δεν είσαι? Αυτό λέμε. Φίλες Κατς, βγήκαμε έξω.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακό στο ρεύμα που κινείται δυτικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όμως το άλλο ρεύμα που κινείται ανατολικά κολλάει Τριανδρία και Κωνσταντινοπολίτικα και έχει και ένα ατύχημα να περάσει.
0: Μάλιστα.
3: Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Όμως Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Λεωφόρο Νίκης και η Τσιμισκή, η οποία έχει ανοίξει τώρα, είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Και χθες ήταν καλά και σήμερα είναι καλά σχετικά.
3: Η Τσιμισκή συνήθως γεμίζει μετά τις 10.
0: Μετά τις 10, λέει εδώ ο συγκοινωνιολόγος.
3: Έτσι, πάμε τώρα και στη Λαγκαδά, η οποία έχει σοβαρές καθυστερήσεις. Το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο και Φανάρια Βαρδαρίου.
0: Θα βρούμε τους ρυθμούς μας αφού επιστρέψουμε για τα καλά όλοι. Έτσι θα γίνουν και τα γκρουπάκια τα γνωστά. Πάμε σε ένα μέρος 3-4 μαζί. Λέμε τώρα, θα πήγαινες κάπου ταξίδι κάθε μέρα με πολλούς μαζί, με 2-3 άτομα?
1: Δεν θα μου άρεσε.
0: Δεν θα σου άρεσε πάρα πολύ, το ξέρω.
1: Αλλά θα πήγαινα, αναγκαστικά.
0: Είναι όμως και λίγο ωραία γιατί κάνεις κουσκουσάκι. Εδώ έστρωσες τον Χρήστο να καθίσει γιατί θέλεις κουσκουσάκι.
1: Βέβαια, και είναι και λίγο, μπορεί να ξυπνάς. Όταν είσαι μόνος σου νιστάζεις, ενώ όταν είστε παρέα λίγο ξυπνάς.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχω ένα φίλο πολύ καλό και ραδιοφωνικό παραγωγό που πλέον είναι στη συγκεκριμένη θέση. Πίσω δεξιά κάθε μέρα όταν πηγαίνει κάπου και κοιμάται κάθε πρωί. Δεν μιλάει σε κανέναν. Απλά δίνει το αντίτιμο.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Μυρίζει λουχουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: Ο Άκης ασπιρινένει όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: Εχθές, ποιο νούμερο δώσατε για να βγει στον αέρα και να παίξει, το δεύτερο.
1: Το δεύτερο.
0: Σήμερα θα δώσουμε το νούμερο 4, το οποίο θα πρέπει να τηλεφωνήσει στο 2310-232-908 για να κερδίσει το δώρο μας, το οποίο είναι μια υπέροχη σχολική τσάντα χάρη στα Mosaic Stores, τα οποία μας έχουν δώσει 10 να δώσουμε σε 10 ημέρες. Κυρίες και κύριοι, τηλεφωνήστε στο 2310-232-908 και πείτε μας τρία διαφορετικά σχολικά είδη που θα δείτε στα Mosaic Stores, τα οποία είναι φανταστικά και έχουν μια σχολική τσάντα για εσάς. Πάμε στην πρώτη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Στη δεύτερη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Στην τρίτη γραμμή, γρήγορα, γρήγορα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Αχ, δυστυχώς δεν είστε εσείς, ναι. Και η τελευταία γραμμή για σήμερα, η τέταρτη γραμμή, η οποία θα κερδίσει την τσάντα. Ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Το όνομά σας?
5: Μαρία.
0: Μαράκι μου, καλημέρα. Θέλουμε να μου πεις, να μας πεις τρία διαφορετικά σχολικά είδη που θα βρεις στα Mosaic Stores.
5: Κασετίνα.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Αυτά είναι αρκετά αυτά. Μία τσάντα για την οικογένειά σου. Πού θα πάει η τσάντα, σε ποιον?
5: Είναι σε αγόρι 10 χρονών.
0: Σε αγόρι 10 χρονών, που σημαίνει, ναι, Τετάρτη Δημοτικού ή Τρίτη?
5: Ναι, Τετάρτη.
0: Τετάρτη Δημοτικού, να έχει μια θαυμάσια σχολική χρονιά. Θα μείνεις εδώ για να πάρουμε τα στοιχεία σου, να περνάτε τέλεια με την οικογένειά σου. Οκ. Okay?
5: Πολύ, ναι.
0: Ευχαριστούμε εμείς που μας ακούτε, αγαπημένη μου Μαρία. Να σας πούμε ότι η σχολική τσάντα είναι μια χορηγία των

0: Θυμάμαι 2012 με μαλλί τότε μοϊκάνα ο Σον Πολ ερμηνεύει She doesn't mind.
1: She doesn't mind, κυρίες και κύριοι. Η κομματάρα που διαλέγει σήμερα ο Σκάτς από τα παλιά.

0: φρεσκάρε Αλάνι Μπένσορ Μπούν με τη μουστάκλα σου την ωραία. Sorry I'm here for someone else. Καλημέρα στην Ολυμπία Ολίβια, η οποία δεν ζηλεύει γιατί η ζήλια είναι ψυχοφθόρο αίσθημα, και όταν φτάνεις να μην ζηλεύεις απολαμβάνεις μια πραγματικά τέλεια ελεύθερη σχέση. Αυτό μας λέει το κορίτσι μας και συμφωνούμε 100%. Πάμε στην γραμμή να βρούμε τη Θάλια. Θάλια. Θάλια. Χρόνια πολλά, Θάλια μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να τα εκατοστήσεις τώρα ποιος είναι. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβεις αυτή τη στιγμή. Πάντως να σου πω ότι γνωρίζουμε τη Μαρούλα. Ποια είναι η Μαρούλα, την ξέρεις τη Μαρούλα?
1: Η μητέρα.
0: Η μητέρα σου. Εύχεται happy birthday to you. Από το Zoo Radio είμαστε η πρωινή εκπομπή. Ο Μπίλ, ο Σκάτς και η Νάνση. Σου ευχόμαστε να τα εκατοστήσεις και να είσαι χαμογελαστή. Αν και σε ακούω λίγο σκεφτική σήμερα, Μαρούλα. Πώς λένε, Θάλια μου, τι γίνεται?
1: Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν είναι
0: καθόλου σπίτι.
1: Πάρα πολύ
0: χαρούμενη. Πηγαίνει στη δουλειά μου. Αχά, πα στη δουλίτσα. 18 χρονών και δουλεύει.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε κορίτσι μου. Μπράβο.
2: Μπράβο.
0: Όχι, για να μην λέτε ριζέψε. Αυτή είναι η γενιά.
3: Γενιά
0: που δουλεύει. Έτσι. Μπράβο, κουκλάρα μου. Να τα εκατοστήσει. Μπράβο, ρε κουκλάρα μου.
2: Τι κορίτσι είναι αυτό.
0: Χρόνια πολλά με πολύ αγάπη από το Zoo Radio, αγαπημένη μου. Πολλά φιλάκια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στη Μανούλα που ακούει και σε χαίρεται. Καλημέρα. Η Μαρούλα μας, τι καλό κορίτσι έχει, έτσι.
3: Ανέθρεψε σωστά η οικογένεια αυτή.
0: Όπα, μίλησε.
3: Μπράβο. Μπράβο του.
0: Μπράβο, φίλε. Κάτσε, κύριε.
2: Όχι σε κάτι άλλο.
3: Ενώ άλλοι, φέρε. Δώσε. Δεν πάω δουλειά. Δώσε με.
2: Και τι τα κάνουν.
3: Παιδί σου είμαι. Δώσε.
2: Τι τα κάνουν, ε. Στοίχημα. Στοίχημα τα κάνουν.
0: Έχουμε στοίχημα σε λίγο. Όχι ακόμη. Μην βιάζεστε. Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε και στην φίλη μας την Νίκη, η οποία μας λέει: παιδιά, σας ακούω και σας χαίρομαι. Είστε, λέει, σαν να είστε κάποιοι φίλοι που είστε μαζί κάθε μέρα και εγώ και εγώ ένα φιλαράκι της παρέας σας. Αυτό θέλουμε. Ναι. Αυτό είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής, άλλωστε. Ο Σαράντης, άλλο φιλαράκι και αυτό, μόλις ξύπνησε και ακούει σόλ.
3: Και λέει ο μπρος Σαράντης.
0: Ναι, λέει: ο εγκέφαλός μου δεν είναι έτοιμος για αυτό το πρωί να τον ακούσω. Αναγκαστικά προσπαθώ να καταλάβω τι λέει, αλλά με καίει. Μεγάλη πρόκληση, πάντα ήταν μεγάλη πρόκληση και πάντα ήταν τέλεια τα τραγούδια του Σον Πολ. Συμφωνούμε, φίλε Σαράντη. Και μια καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη που ακούει το πρωινό μας σοου. Φίλε Σκάτς, πόσα χάσαμε?
3: Είμαστε στο μείον 18, συνεχίζουμε όμως.
0: Συνεχίζουμε να χάνουμε. Πολύ ωραία, ναι, πες.
3: Πάμε, σήμερα έχουμε αγώνες Champions League Real Madrid Inter 1, Porto Manchester City 2 και Dortmund Villarreal 1. Με 3 ευρώ που θα ποντάρουμε, αν κερδίσουμε, θα πάρουμε 16 και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ που αγωνίζεται σήμερα στις 7.40.
2: Πάει η ΑΕΚ.
3: Γιατί είναι
0: καλά στερνά στο Νίκολιτς. Παναγία μου, ακούμπησε και την ΑΕΚ.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
14: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
18: Zoo News.
15: χωρίς νερό θα μείνει για διάστημα τριών ωρών από τις 10 έως τη 1 περιοχή στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Καλαμαριά. Σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων σε τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια στην Τίνο και στα Γλυκά νερά έχουν προκαλέσει συναγερμό στις αρχές. Πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2 ανθρώπους. Και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη σειρά Kill Jackie, ηθοποιός υποδίεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της ως διακινήτρια ναρκωτικών. Καιρός, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
18: Κίνηση.
15: Στον περιφερειακό θα βρείτε κίνηση και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Τριανδρίας, στο κέντρο μόνο στην Τζιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Hey!
2: Τίποτε, τι παθαίνεις. Hey. Καλημέρα. Ομορφιές μου, εκεί έξω έχουμε διάθεση για ακόμη 60 λεπτά να τις μοιραστούμε, να τα μοιραστούμε μάλλον μαζί σας και να σας δώσουμε ακόμη ένα δωράκι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε αυτή την ώρα, εκτός όλων των άλλων, σας έχουμε και την επικαιρότητα, σας έχουμε τα ζώδια αλλιώς, κουτσομπολιό από το σκατζόχυρο. Επίσης το σκάτς στον οικοκύρι, ο οποίος μας μαθαίνει πραγματάκια tips για το σπιτάκι μας. Σας έχουμε και τα ασύνδετα εκεί όπου θα πάρετε ένα διπλό εισιτήριο από το κινηματογράφο Σινέ Πηλαία. Και την ταυτότητα της ημέρας αν γεννηθήκατε σαν σήμερα.
3: Διαθέτεται έντονη παρατηρητικότητα και δίνεται μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια. Αναζητάτε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αναλαμβάνετε. Έχετε ηγετικές ικανότητες και φιλοδοξίες.
2: Και φιλοδοξίες, φίλε μου, σκατζόχυρε Viber. Ραδιοφόνο
1: 6931-908-908.
2: Σας θέλουμε όλους και σήμερα εδώ μέχρι και τις 11 για να το ζήσουμε στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Είναι η τρίτη μας σεζόν και σιγά σιγά βρίσκουμε τα πατήματά μας μετά από 2 χρόνια. Θέλουμε 5-6 χρόνια ακόμη για να πούμε ότι έτσι κάνουμε πρωινό. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος επειδή έλειψα εχθές είπε ότι έφαγα όλη την τούρτα την Κυριακή το βράδυ και το κούλαντρο πήγε σύννεφο. Τι είναι το κούλαντρο?
1: Δεν το ξέρω.
3: Μάλλον τουαλέτα, ρε παιδιά.
2: Αυτό είναι. Φίλε Χρήστο, συγγνώμη, με πιάνεις εδώ πέρα. Τελείως αδαΐ. Ναι, καλημέρα στην Λίνα που μας ακούει. Καλημέρα και στον Κώστα μας. Εδώ είμαστε με Hugel. Τραγουδάρα απίθανη. Moving to the sun.

0: κατάρα μεγάλη. Τώρα, αν σε πιάνει το DIY σου ξαφνικά και ανεβαίνει στη σκάλα με τρυπάνει στο ένα χέρι και το YouTube απέναντι καρφιτσωμένο για να δει τι πρέπει να κάνει, ηρέμησε, κατέβα, κατέβα. Με τον Δουλευταρά βρίσκει σωστό επαγγελματία, πληρώνει όπω σε βολεύει και δεν κινδυνεύει ούτε εσύ, αλλά ούτε και ο τείχο σου, ο οποίο μπορεί να έχει 50 τρύπε μετά και κανένα από αυτά που ήθελε να κρεμάσει. Καλημέρα σε όλου και σε όλε εσά. Καλημέρα στην Ηλιάνα που ακούει Zoo Radio. Καλημέρα στην Αμαλία, τη φίλη μας, και τον Χριστάρα, ο οποίος είναι εδώ και αυτό το πρωινό, από τα Γιάννητσα, τα οποία ακούνε δυνατά Zoo Radio και Bill Nagy's The Boss Crew, και τον Χρήστο, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Ναι, αυτό και όλοι μας τραγουδάμε, φίλε Χρήστο, όταν ακούμε το τραγούδι του Hugel. Καλημέρα και στην Σοφία, η οποία μας ακούει με τα παιδάκια της. Λίγο ακόμη τους λέω και την Παρασκευή θα δείτε. Έλα, μην τους λες έτσι, να τους τρελάνεις, γιατί τα παιδάκια φωνάζουνε.
1: Αγαπάμε το Zoo Radio.
0: Αγαπάνε το Zoo Radio τα παιδάκια όλα της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας. Τώρα να πάμε πρώτα λίγο στο ήξερες ότι από την Ανσούλα μας. Για πες, Νάνση μου.
2: Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει το φαινόμενο νοσίμπο. Το νοσίμπο.
0: Νοσίμπο.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι είναι αυτό. Οι περισσότεροι, όχι εμείς οι τρεις ευτυχώς, έχουν αυτά τα πολύ έξυπνα ρολόγια που τα φοράνε όλη την ώρα και τους λέει αν κοιμήθηκαν καλά, πώς παλμούς έχουν, αν γυμνάστηκαν.
0: Αγχώνουν αυτά τα ρολόγια.
2: Και καλά κάνουν, Βασίλη.
0: Τι?
2: Γιατί ένα άτομο που πάβει να εμπιστεύεται το πώς αισθάνεται το σώμα του και βασίζει την ευεξία του μόνο στις ενδείξεις των συσκευών,
0: έτσι,
2: τελικά μπορεί να φτάσει και στο ψυχιατρίο. Γιατί εσύ μπορεί να ξυπνήσεις και να πεις: αχ, τι ωραία που ξύπνησα. Κοιτάς, ναι, το ρολόι σου και σου λέει ότι δεν έκανες καλό ύπνο. Ότι 40% ας πούμε ήταν κακός ύπνος. Το βάζεις στο μυαλό σου και λες: αμά, δεν κοιμήθηκα καλά.
0: Και είσαι χάλια μετά.
2: Και είσαι χάλια μετά. Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
2: Και...
0: γιατί, τι θα γίνει.
3: Ωραία, να ξέρεις πόσα βήματα έκανε.
0: Και, και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
0: Γιατί να χαρώ, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
0: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, πού, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
0: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα τη μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
0: Δεν κάνουμε.
2: Δεν πρέπει τίποτα. Να μην αγχώνετε τον εαυτό σας. Η διαρκής μέτρηση των δεικτών υγείας χωρίς σαφή ιατρικό στόχο και λόγο μπορεί να σε αγχώσει και να έχεις μεγαλύτερους κινδύνους μετά.
0: Πάμε εδώ στο σκάτ στον νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
0: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτ στον νοικοκύρη για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
0: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια.
0: Ωραία.
3: Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
0: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
0: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
0: Όχι εσύ με. Μην αρχίσει κάτι.
2: Μην ξέρει
3: τη μανίδα. Μην μπερδευτείτε και τη ρουφίξετε με τη μύτη. Τη ρουφίξετε με τη σκούπα. Και κάθε φορά μετά που θα σκοπίζει στο σπίτι, Βασίλη, θα μοσχοβολάει ζαχαροπλαστείο.
0: Όπω και αυτό που θέλει κανέλα, εγώ και κανέλα. Μπορώ να ρίξω κανέλα.
3: Βάλει και κανέλα.
0: Φίλε, τι πει τώρα.
3: Βανίλια και κανέλα. Να δει το σπίτι μυρωδιά μετά.
0: Τώρα που πες βανίλια, γρήγορα θα σου πω ότι μου έδωσε δώρο ο φίλος μου ο διαλεκτός ένα μέλι βανίλια. Δεν έχω ξαναφάει πιο νόστιμο μέλι.
2: Μέλι βανίλια, όχι.
0: Θες να σου φέρω να δοκιμάσεις
3: αυτό.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο.
3: Μα σίγουρα θα είναι νόστιμο.
0: Καταπληκτικό. Τι.
2: Φοβερό, δεν το έχω ακούσει.
3: Βανίλια,
0: θα σου φέρω για να το δοκιμάζει. Άσε το να το ακούσει.
2: Ναι, ναι.
0: Να το δοκιμάζει για να πει την άποψή σου. Τώρα έμεινε μεντάιτο από το παρελθόν. Σε λίγο, gone, gone, gone.

0: Dance. Από τη Lady Gaga στο Zoo Radio. Ο φίλος μας ο Ιορδάνης έριξε πολλά πινελίκια για το μέλι με τη βανίλια. Ότι είναι χημικά κτλ. Αλλά όχι, φίλε Ιορδάνη, κάνεις λάθος. Θα σου το πω εγώ. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί ο φίλος μας ο Βασίλης έχει στείλει μήνυμα. Γιατί από εκεί το πήρανε, όντως. Υπάρχει η ελατοβανίλια που βγαίνει στην βιτίνα. Είναι ακριβώς σαν μέλι και αρκετά σπάνιο. Αν είναι αυτό, Μπιλ, ναι, αυτό είναι, φίλε ο Βασίλη. Ιορδάνη.
1: Είναι φυτικό, έτσι, ελατοβανίλια.
0: Σέβομαι το μέλι σου και δεν μας έχει στείλει και κανένα δώρο. Αλλά από την ελατοβανίλα γίνεται, να ξέρεις, από την βιτίνα. Πάμε στον φίλο μας τον Αργύρη, ο οποίος.
1: Και δεν ανεβάζει και το ζάχαρο.
0: Ναι.
1: Δεν το ανεβάζει το ζάχαρο.
0: Ούτε αυτό, αφού είναι φυσικό. Ναι. Καλημέρα και από εμάς που ξυπνάμε στις 6 το πρωί και δουλεύουμε 7 στα 7, 12 ώρες την ημέρα. Ο Αργύρης, ο Πέτρος, η Έλσα, η Λίντα, ο Άβλιν Λέντι και η Μπλερίνα από Άθυρα Πέλα. Τι κάνετε, ρε, εκεί στην Πέλα, όλοι μας ακούτε. Πολλά φυλάκια. Την αγάπη μας σε όλους, φίλε μου Αργύρη. Καλημέρα και στον Ακύλα που είναι εδώ, αλλά και στον Θεμιστοκλή, ο οποίος μετακόμισε από Ζάκυνθο πρόσφατα σαν αναπληρωτής. Αλλά το Zoo Radio λέει πάντα μαζί μου στο αυτοκίνητο διαδικτυακά. Ωραία, αυτά. Με τις καλημέρες σας, με τα μηνυματάκια σας, με τα όρα σας. Έχουμε τώρα τα ζώδια αλλιώς. Μετά όμως, σε παρακαλώ, Νανσούλα μου, από το κουτσομπολιό που μου φέρνει ο Σκάτ.
1: Λοιπόν, θα σας πω και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος πήρε θέση και είπε, φυσικά με το δικό του χιουμοριστικό τρόπο, είπε, ναι, κάτι για τη ΔΕΘ. Ότι λέει είναι ένας μεγάλος τζίρος, ότι ένα κομμάτι της εστίασης και των ξενοδοχείων ζει από τη ΔΕΘ. Και αυτό λέει, εγώ λαγώ, αυτά τα λαμβάνω υπόψη. Όλα εγώ, εγώ αυτά.
0: Τι λαγώ, θα πείτε λαγώ, χτύπησε λαγώ.
1: Τα λαμβάνω υπόψη, ναι, και ήρθα να φάω και να κοιμηθώ τζάμπα.
0: Και καλά
1: κάνω.
0: Και καλά έκανε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ένα κάψιμο στον εγκέφαλο όλο το καλοκαίρι μου έγινε από τη χορηγούμενη που είχε βάλει η Θεσσαλονίκη Παραπονιέται που δεν έρχομαι. Την έχετε δει ποτέ τη διαφήμιση του Τσουβέλα? Παιδιά, κάθε μέρα. Κάθε μέρα έρχομαι Θεσσαλονίκη, έρχομαι Θεσσαλονίκη, κάτσε εκεί! Τελικά ήρθε για να κοιμηθεί τζάμπα. Ωραία, πάμε λίγο τώρα στα ζώδια αλλιώς.
2: Σας έχω τα 4 πιο συμπαθητικά ζώδια που κανένας δεν μπορεί να τους αντισταθεί. Είναι ο Λέων, η αισιοδοξία του και η μεγαλοψυχία τους έτσι καθιστούν ιδιαίτερα αγαπητό αυτό το ζώδιο.
0: Άκου τώρα.
2: Είναι ο Παρθένος που είναι, λέει, σταθερή με τους φίλους τους. Είναι ο Ζυγός που διαθέτει φυσική γοητεία, ευγένεια. Και τέλος είναι ο Τοξότης που ειλικρίνει του και η ανοιχτή καρδιά του κάνουν τους ανθρώπους να τον εμπιστεύονται.
0: Έλα, ρε φίλε, γι' αυτό είσαι εδώ, δικός μας μαζί μας. Εμπιστευτήκε με. Αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα από τα ζώδια αυτά, δεν σε βλέπω καλά.
1: Γιατί?
0: Ο Βασίλης τώρα επανέρχεται και λέει: κάνει μέχρι 28 ευρώ το κιλό, παιδιά, αυτό το μέλι. Λέει και είναι πολύ ωραίο.
2: Διαλεκτό premium μέλι σου έφερε.
0: Premium, δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, και το 10 the lights off. Σε λίγο έχουμε λίγο από επικαιρότητα και την κίνηση τη πόλη.

0: Αυτό είναι το Next Summer, αυτό είναι ο Ζου 90,8. Το πρωινό σου παρεάκι, το πολυπικιλιακό που τα έχει όλα και συμφέρει και όλων των ειδών τα μέλια. Σήμερα μας έχει κάνει πάρα πολύ περίεργο συζήτηση με τον Μπέλη να δοκιμάσουμε τα μέλια από παντού, από τα πιο ξηρά, πώς το λένε, όροι που μας έλεγε εδώ πέρα ο Ιορδάνης, ο άλλος, ο Μελισσοκόμος, ο Βασίλης. Μας άνοιξε την όρεξη, χαμός.
1: Ένα πολύ ωραίο μέλι εμένα μου φέραν φέτος από τη Σκόπελο. Φανταστικό.
0: Τι έλεγε αυτό
2: από
0: το
2: ποιο μέλι. Δέντρο είναι εκεί?
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά, μην βάζετε τέτοια.
0: Από τσουκρίδας.
2: Παιδιά, κάτσε,
0: back to school παιδιά, move on. Την Παρασκευή ξεκινάμε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Νέα τσάντα, νέα τετράδια, καινούργια στυλό, μολύβια, κασετίνα και όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν έτσι τη νέα σχολική χρονιά πιο όμορφη. Μου λέει χθες η Ειρήνη στο ξαφνικό, μιλήσαμε όπως πάντα για άλλα πράγματα. Και μου λέει, όταν θα έρθει η λίστα θα πάω το ψωνίσω από τη φίλη μου τη Μαρία. Λέω, δεν μιλάμε για λίστες, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω κτλ. Είναι η λίστα, λέει. Δίνουν μια λίστα.
1: Βέβαια,
0: οι δάσκαλοι.
1: Λίστα έχουμε.
0: Και ψωνίζεις τη λίστα
1: τι
0: που τετράδια. Σου έχουν δώσει, τι ακριβώς θέλουν.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα, το έμαθα και αυτό. Στα Mosaic Stores θα πούμε ότι θα βρείτε τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη για τις λίστες σας, για όλες τις ηλικίες, με απίθανα σχέδια και χρώματα, αλλά και για χιλιάδες επιλογές για το σχολείο, το γραφείο και την καθημερινότητά μας. Για τα παιδάκια μας, τα οποία κάποια ξεκινάνε το δημοτικό, κάποια το γυμνάσιο, κάποια συνεχίζουν τις βαθμίδες για το Λύκειο, όπως ξέρετε. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου, γιατί αν έχουν ένα στυλό είναι μεγάλη επιτυχία. Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, αλλά και online mosaicstores.com. Τα Mosaic Stores είναι εδώ. Back to school mood is on. Και...
1: λοιπόν, και τώρα θα σας πάω σε επικαιρότητα. Τούρκος καθηγητής μίλησε για κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, λέει, με τη βοήθεια του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Σε άλλη εκπομπή.
0: Είναι το και εγώ, ναι.
1: Του Θεού του.
2: Ποιο είπε αυτό, ο Αλίχ Μαχμούτ?
1: Τώρα το όνομά του και εσύ, ο Γούρου Ζουκούκερ. Έχουμε ειδική αποστολή σήμερα. Σε ειδική αποστολή μεταβαίνουν στο θερινό προεδρικό θέρετρο του Ελ Αλαμέιν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κύπρου για συνομιλίες με τον πρόεδρο Αλ Σίσι. Και αυτά σας έχω.
0: Πολύ ωραία. Εγώ να σας πω κάτι το οποίο δεν είχαμε πει πριν, φίλες Κατζόχυρε. Ναι. Διάβασα μία είδηση εχθές για τη Μαρία την Αυγητίδου. Ποια είναι τώρα αυτή? Έτσι, είναι η σύγχρονη, όπως γράφουν στο πρώτο θέμα, θεία από το Σικάγο, που είναι μία Ελληνίδα η οποία χρεώνει 5.000 δολάρια το μήνα για να μας βρει τέρι. Και σε σκέφτηκα, ρε φίλε.
2: Άντε, ρε.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα είναι.
0: Την ανακάλυψαν, όχι, σου λέω, την ανακάλυψαν οι New York Times. Είναι στη Νέα Υόρκη. Ανήκει στην τέταρτη γενιά προξενητριών της ίδιας οικογένειας και έχει στον ενεργητικό της 7.000 συνοικέσια.
2: Εντάξει.
0: Φίλε, θα παντρευτείς με συνοικέσιο. Το αποφασίσαμε εδώ με την Άνση.
2: Δεν με πειράζει, εγώ
0: το βράδυ συσκεφτήκαμε. Θα σου βρούμε μια νύφη.
2: Ναι.
0: Έτσι, θα σου τη φέρουμε. Θα μας πεις τι θέλεις, όπως παλιά τα χρόνια. Θες χωραφάκι.
1: Θα την πάρεις όμως, δεν έχεις.
0: Δεν έχει, δεν μ' αρέσει.
2: Εκεί θα με πάρει.
0: Θα σε πάρει, αγόρι μου.
2: Αν με πάρει, εντάξει.
0: Θα σε πάρει.
2: Θα την πάρω κι εγώ.
0: Μη στεναχωριέσαι, τι ψινικέσαι, τελείωσε.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, περιφερειακό στα καλύτερα του αυτή την ώρα όπως κάθε φορά. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Η κίνηση είναι ομαλή και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
2: Έχει καθαρίσει και η Κωνσταντινού Καραμαλή επίσης. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου σήμερα δεν αντιμετωπίσανε καθόλου προβλήματα. Η Τσιμισκή λίγο θα κολλήσει. Πλατεία Ναβαρίνου με πλατεία. Με Αγία Σοφίας και λίγο μετά την Αριστοτέλους, οπότε και εκεί είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Θα επιστρέψουμε με Μιτσίκο, κομματάρα μεγάλη και με παιχνίδι για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο από το Συνέπι Λέα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
4: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
5: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
6: Bill Nackis

0: Αυτό είναι το Μιτσίκο και τώρα γρήγορα στα σύνδετα να σας δώσουμε δύο λέξεις. Να πλάσετε μία μικρή ιστορία η οποία να βγάζει ένα σχετικό νόημα. Οι λέξεις είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Θα σας δώσουμε πρώτα την πρώτη λέξη, θα τη δώσω και εγώ στο σκατζόχυρο με μία άλλη δική μου. Και εσείς θα το κάνετε το ίδιο σε 20 δευτερόλεπτα μετά την ιστορία του σκατζόχυρου για να κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο, ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πηλέα. Οι βραδιές είναι υπέροχες ακόμη για να πάτε να απολαύσετε μία ταινία. Οπότε στα σύνδετα σήμερα, Νανσούλα μου, ποια είναι η πρώτη λέξη?
1: Κρέμα.
0: Η κρέμα είναι. Ακούς, η πρώτη λέξη είναι η κρέμα, φίλε Κατσόχυρη, ναι, για σένα. Και η δεύτερη λέξη είναι ο φορτωτής.
2: Ο φορτωτής. Εκεί που καθόμουν πάνω στο φορτωτή μου και έκανα τις δουλειές μου,
0: ναι,
2: βεβαίως περνάει μια
0: κοπέλα. Τι δουλειές έκανε στο φορτωτή, αν επιτρέπετε?
2: Ναι, φόρτωνα και ξεφόρτωνα.
0: Α, φόρτωνα και ξεφόρτωνα.
2: Ναι, ήμουνα μέσα σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα και είχαμε το φορτωτή. Ξαφνικά περνάει από δίπλα μου μια κοπέλα και λέω: πω πω κρέμα.
0: Το μόνο. Είναι κρέμα το μόνο.
1: Ωραίο.
0: Μόνο για το ότι είναι κρέμα το μόνο σαν τέτοιο. Γιατί άμα πάω σε πολυκατάστημα και εδώ μέσα φορτωτή, δεν ξέρω, θα μου φανεί κάπως παράξενο. Έχεις δει εσύ ποτέ φορτωτή?
1: Ναι, έχω δει.
0: Κλάρκ έχω δει.
1: Ναι.
0: Φορτωτή όχι.
2: Αυτός που τα φορτώνει. Αυτό
0: Κλάρκ είναι αυτά. Κλάρκ είναι μικρά, τόσο δούλια αυτά. Οπότε πρέπει να τηλεφωνήσετε κι εσείς, να σας δώσουμε την πρώτη λέξη που θα είναι σίγουρα η κρέμα. Έτσι. 2-3-10-2-32-9-08. Και την δεύτερη λέξη να κάνετε μια πολύ πολύ γρήγορη ιστορία, εύκολη, που να βγάζει νόημα και να σας δώσουμε το δωράκι σας, το οποίο θα είναι ένα διπλό εισιτήριο για τον κινηματογράφο Σινέ Πηλέα. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε τώρα στο Zoo Radio και παίζετε στα ασύνδετά μας, στο παιχνίδι μας που σας πηγαίνει κινηματογράφο.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Πρώτα όμως Backstreet Boys, I Want It That Way. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό!

0: Αυτό. Δεν τηλεφώνησε κάποιος για τα ασύνδετα και δεν θέλω να μου μείνουν τα διπλά εισιτήρια για το Σινεπιλέα. Οπότε έχετε λίγο χρόνο ακόμα, που εγώ πεταχτώ μία βόλτα μέχρι την υπέροχη Vodafone στα καταστήματά της ή στο Vodafone.gr για να μάθουμε περισσότερα για την υπηρεσία Vodafone Tech Service για εσάς που έχετε θέμα με τη συσκευή σας, με την επισκευή να γίνετε με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Η δέσμευση είναι να μην μείνετε χωρίς συσκευή με πάνω από 48 ώρες και βεβαίως όλα αυτά γίνονται εύκολα στα καταστήματα της Vodafone με παραλαβή και παράδοση μερικές φορές, αν αυτό σας είναι απαραίτητο και δεν έχετε χρόνο. Είτε από το σπιτάκι σας, είτε από το γραφειάκι σας. Αλλά και 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά από την παράδοση. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 με τη Σίλβια να μας γράφει. Καλημέρα, παιδιά. Τώρα μόλις κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να βρει γκόμενα ο Σκάτς τη στιγμή που είπε το μωρό κρέμα. Όχι, Σίλβια.
1: Αυτά δεν τα λέει, δηλαδή.
0: Είναι πολύ ωραίο το να λες ένα μωρό ότι είναι κρέμα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι πανέμορφο να σε λένε ότι είσαι κρέμα. Εντάξει. Άλλο να τη έλεγε, τι να σου πω τώρα, ότι είναι πατσά. Εκεί είναι καταλάβω ότι είναι προσβλητικό. Κρέμα όμω. Δηλαδή, άμα πούμε ότι η Νάνση είναι κρέμα.
2: Κρέμα είναι.
0: Δεν είναι ωραίο, ρε Νάνση.
1: Ωραίο, ωραίο. Εμένα μου αρέσει.
0: Είναι λίγο πιο λαϊκό. Εντάξει, μπορεί να απευθυνόμαστε σε άλλε κατηγορίε γυναικών, αλλά όλε οι γυναίκε είναι υπέροχε. Τι έγινε όμω σήμερα στο πρωινό σόου τη Θεσσαλονίκη.
3: Η ζηλιάρα γυναίκα. Θα του πέσει ο σπόρο. Μαξιλάρι και αιτία χωρισμού. Φαινόμενο νοσίμπο. Το ακριβότερο μέλι είναι από ελατοβανίλια.
0: Όχι το ακριβότερο. Το ωραιότερο.
3: Το ωραιότερο,
0: και το σπανιότερο αυτή τη στιγμή που ξέρουμε εμείς. Υπάρχουν και μέλια με 200 ευρώ το κιλό.
3: Εμείς θα πάμε από ελατοβανίλια.
0: Ναι.
3: Και όσον αφορά το poll μας, στην ερώτηση εάν ζηλεύετε ή όχι, κέρδισε η απάντηση κάποιες φορές με 43%.
0: Τα άλλα έχουμε για τα ποσοστά.
3: Όχι, δεν τα κράτησα, είναι πολύ χαμηλά.
0: Κακώς δεν τα κράτησε. Τα άλλα. Κατάστα. Μία τα κρατάς, μία μας μπερδεύεις.
3: Να ζηλεύω. Όταν είναι κοντά τα κατάω.
1: Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία εγώ με τον Βασίλη. Δεν ξέρω, ο Σκατζόγυρος σήμερα κάπως κολούσε. Αλλά θα κοιμηθεί καλά και αύριο πάλι σε 7.

0: Είμαστε εδώ, Bill Nikes and the Boss Crew in the morning.
1: Και τώρα κοντά σας μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
2: Πολύ όμορφα, ήτανε όντως, Νανσούλα μου, ο Σκατζούλης όντως χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο προσαρμογής.
0: Απόλαυση έτσι ήταν σήμερα.
2: Ήσουν απόλαυση, φίλε, σήμερα πρέπει να το πω. Αν και ήπια στην Κυριακή σήμερα, σου βγήκε το μετήσι.
1: Με πιάνει, δεν ξέμιτησε τελείως.
2: Πώς λέγεται αυτό, ρε, εσύ, που το βράδυ έχεις πιει και δεν μπορείς να ξυπνήσεις.
0: Hangover.
2: Αυτό σου βγαίνει.
1: Τριήμερο με πιάνει.
2: Τρεις μέρες hangover για δυο σαμπάνιες. Η Νάνση λέει, Μπιλ, δεν είναι κρέμα, είναι το ίδιο το ριζόγαλο. Ωραίο, με κανέλα πάνω, Παναγιώτη μου.
1: Αυτό είσαι, μάνα μου.
2: Λοιπόν, εσείς, μανάρι, είσαι ριζόγαλο. Και ο Σκάζι είναι τυρόγαλο, λέει ο άλλος, έτρεξε. Ντροπή, ρε. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο την ίδια ακριβώς ώρα, 7 με 11 το πρωί. Μετά από την Ειρήνη θα είναι ο Χρήστος, μετά οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης Κατερίνα, ο Πέτρος και η υπέροχη Έλενα θα κλείσουν την ημέρα και την καθημέρα βεβαίως εδώ στον Ζου. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί. Troublemakers.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
4: Προσδοκίες.
5: Πανολευθερία.
6: Πλοπ, πλοπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόχο.
8: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρένθεση, ναι. Είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
9: Τι είπε.
3: Τελικά ποιος θα είναι.
4: Μάλλον ο θείος μου.
10: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
11: Μπάλες, μπάλες.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
12: Everyday μαλακή.
10: Καθημερινά 4 με 7.
13: It's amazing.
10: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
14: Troublemakers.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
15: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
17: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app.

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr.
9: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
11: Τάκι, καφέ.
12: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
11: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
12: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
13: Zoo News.
14: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τον ομό Χαλκιδικής. Υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές βρίσκεται περιστατικό πτώσης νεαρής κοπέλας στη Θεσσαλονίκη. 6 άνθρωποι διασώθηκαν μετά από την κατάρρευση ενός κτηρίου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στο Νέο Δελχή. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε βραβείο Emmy στην κατηγορία καλύτερη παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού για την εκπομπή «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Καιρός, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμαθεί από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
13: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
15: Καλώ τα φιλεράκια μου τα όμορφα. Καλημέρα σε όλους. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 και πάμε να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα τις επόμενες 3 ώρες. Με επιτυχίες, καφεδάκι θέλω οπωσδήποτε, παιδιά, για να ανοίξω το μάτι. Κάτι έχω πάθει αυτές τις ημέρες. Με το ξυπνητήρι δεν τα έχω καλά. Λοιπόν, είναι 8 του μηνός σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη. Οπότε σας θέλω εδώ για να περάσουμε τέλεια. 6931-908-908 το Viber για να μου στείλει τις πρώτες καλημέρες και πού σε βρίσκει το πρωινό της Τρίτης και φυσικά επιτυχιάρες. Λυκυλίσε λίγο Hozier, Bad Bunny, ξεκίνημα με Alex Warren και Fever Dream. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Follow Reverse, The Magician Remix, τον Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι το πρωινό της 3ης, 8 του Σεπτέμβρη σήμερα. Κάπως έχει δροσίσει ο καιρός και χθες το βράδυ, παιδιά, έκανα έναν καταπληκτικό ύπνο με τα παράθυρα ανοιχτά. Στα 17 λεπτά για μετά τις 11 είμαστε. Σήμερα Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα κυστικής σύγνωσης και Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Δεν ξεχνάμε να πούμε χρόνια πολλά στη Δέσποινα, στην Καλαμιώτισσα, στην Καλαμία. Μαρία Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος. Επίσης γιορτάζει και η Παναγιά Τσαμπίκα σήμερα από το νησάκι μου. Οπότε Τσαμπίκος και Τσαμπίκα, χρόνια σας πολλά. Η θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Αυτός είναι ο Teddy Swims στον αέρα του Zoo 90,8 και πόσο πολύ τον αγαπάμε. Στα 31 λεπτά για μετά τις 11 είμαστε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τρίτη σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη. Πάμε λίγο να ξαναδούμε, να θυμηθούμε μάλλον ένα πάρα πολύ ωραίο event, μία δράση καλύτερα θα έλεγα, που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης. Έχουν αναλάβει μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Σας είχα ξαναμιλήσει στο παρελθόν, το σινεμά στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης μας. Από σήμερα 8 έως 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές σε ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες θα μετατραπούνε και θα δούμε πάρα πολύ ωραίες ταινίες, συγκεκριμένα 11 δωρεάν κινηματογραφικές προβολές σε 11 διαφορετικά σημεία της πόλης μας. Από τον αστικό Αμπελώνα, Άνω Τούμπα, Τριανδρία, Χαριλάου, Άνω Πόλη και Νέα Παραλία. Σήμερα 3η 8 του μηνός στις 8.30 ας πούμε έχει στον αστικό Αμπελώνα το Stand By Me. Μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα μαζεμένο και συμμαζεμένο, οργανωμένο για να δείτε πού παίζει ποια ταινία στο toaff.gr για να πας να δεις έτσι μια ωραία ταινία με ανοιχτοσιά σε ένα πολύ όμορφο μέρος της πόλης μας. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η πρωτοβουλία. Σιρήλ φέρνω τώρα και Stumbling, παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80, τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί. Μαζί.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
12: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
14: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
13: νομική,
14: διοίκηση και οικονομία,
13: πληροφορική,
14: ψυχολογία,
13: αγγλική φιλολογία,
14: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
15: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
14: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
14: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
16: Επιστροφή στις επιτυχίες μας το πρωινό της 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Καλή σου μέρα όπου και αν σε βρίσκω αυτή την ώρα. Στα 39 λεπτά και μετά τις 11 είμαστε. Και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, γενικά σήμερα ξεκινήσαμε καλούτσικα την ημέρα μας. Δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Λίγες μικροκαθυστερήσεις εντοπίζω στον περιφερειακό σε και στις δύο κατευθύνσεις. Αλλά όχι κάτι σπουδαίο να σε τρομάξω. Μικαής Μάιν φέρνω τώρα και παπαούτε στον Ζου.

0: Και Τέμς είναι το Rain Dance στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Μια πολύ όμορφη καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Νίνα, γεια σου υπέροχη μου Βούλα. Για τις προτάσεις που σας κάνω, τα καλύτερα σας βρίσκω πάντα. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δελτά που ξεπερνάει η ιστορία τους 50 ολόκληρα χρόνια και αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορείς να κλείσει μια εξενάγηση να γνωρίσει από κοντά τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Δέλτα360.gr τώρα, αν θέλει να κλικάρει να δει λεπτομέρειε και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Μην φύγει τώρα, μην πα πουθενά. Κάνω ένα break και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για τη δεύτερη μα ώρα.
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου το κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop, industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνώ. Αγνώ. Είναι στη φύση του.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
16: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
17: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
18: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μυρίζει λουχουδιά.
20: Και άμμο.
21: Και ακούω παιχνίδια.
22: Και καινούριο λουρί.
23: Πού πήγε πάλι?
24: Όπου κι αν πήγε.
25: Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης
19: Όλγας 26.
20: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
21: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
22: Η ώρα είναι 12.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
27: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
28: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
29: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
27: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
30: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
31: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
30: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
32: Ιταλία!
33: Νούμερο 3!

0: Zoo around the world.
1: We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Εδώ είμαι, φιλαράκια μου γλυκά, και πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες στον Ζου 90,8. Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε? Στα 2 λεπτά και μετά τις 12 είμαστε στο πρωινό της 3ης, 8 του Σεπτέμβρη. Λίγα συννεφάκια βλέπω εκεί έξω. Κατά τα άλλα, θερμοκρασία πολύ δροσερά τα πράγματα σήμερα. Κάπως έτσι να παραμείνουν, μας αρέσει. Η Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα σε πάω και ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμά. Θα σχολιάσουμε διάφορα στην επικαιρότητα, αλλά φυσικά θα ακούσουμε και επιτυχίες. Αντάλ, Swedish House Mafia, Zayna, Teddy Swims έρχονται σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα φέρνω ένα πολύ ωραίο hit που το απολαύσαμε το καλοκαίρι. The Second Voice, Let Me Be.

Πάρα πολύ μου αρέσει η Αντάλ και αντί τον πάρει στον Ζου 90,8. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Ένα θερινό σινεμά. Ακόμη ο καιρός το τραβάει, ρε παιδί μου. Έχει πολύ ωραία δροσιά το τα απογεύματα και το βραδάκι. Οπότε, αν θέλεις σήμερα να πας με έναν φίλο, μία φίλη στο σινεμπιλέ το αγαπημένο, θα σε στείλω εγώ αμέσως τώρα. Έχει πολύ ωραίες ταινίες. Για μια νύχτα μόνο έχει και τα Minions. Αυτές τις μέρες τουλάχιστον που βλέπω το πρόγραμμα. Μου στέλνεις τη λέξη σινεμά, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber 6931 908 908. Καλή προβολή. Alex Warren φέρνω τώρα και Ordinary.

Σας αγαπημένο στον Ζου 90,8 στο πρωινό της 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Σήμερα που το πρωινό μας έκανε ένα poll το πρωί, ένα ερώτημα μάλλον στα stories, όπως κάνει κάθε μέρα άλλωστε, και σας ρώτησε αν ζηλεύετε το σύντροφό σας. Πολλοί απαντήσατε ναι. Γενικά εντάξει, η ζηλιά είναι κάτι που χρειάζεται να την έχουμε λιγάκι, ρε παιδί μου, με το σύντροφό μας, για να φαίνεται ότι υπάρχει και ενδιαφέρον. Αλλά εδώ μιλάμε για αρρώστια. Μια συγκεκριμένη γυναίκα από τη Βρετανία έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως μία από τις πιο ζηλιάρες γυναίκες στον κόσμο, λέει, εξαιτίας των ακραίων μέτρων που είχε υιοθετήσει για να ελέγχει την πιστότητα του συντρόφου της. Η ίδια έχει διαγνωστεί βέβαια με Οθέλο σύνδρομο, λέγεται, μια κατάσταση που συνδέεται με έντονη και παράλογη ζηλιά, και είχε φτάσει στο σημείο να ζητάει από τον σύζυγό της, τον Στίβ, να κάνει τεστ ανίχνευσης ψεύδους όταν επέστρεφε από εξόδους και εκείνη αμφέβαλε για όσα της έλεγε. Πείτε μου λίγο τι μπορεί να τραβάει ο συγκεκριμένος. Εν τω μεταξύ έχει και μια φωτογραφία, έχει κουρνιάσει στην αγκαλιά της και φαίνεται από το ύφος της ότι κάτι δεν πάει καλά. David Guetta φέρνω τώρα και Memories, παίζει πολύ δυνατά από το παρελθόν εδώ στον Ζου 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκε για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρο και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε!
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr.
12: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Επιστροφή στις επιτυχίες μας εδώ στον Ζου 90,8 στο πρωινό της 3ης 8 του Σεπτέμβρη. Πρωινό γιατί είναι 12 και 38 παιδιά. Αλλά να σας πω την αλήθεια, μία πείνα αυτή τη στιγμή την έχω. Φταίει που σου ζητάμε και έξω που είναι το καλύτερο σουβλάκι στη Θεσσαλονίκη. Και έχω σκεφτεί εγώ τώρα τον Άγιο Πρόδρομο με τα σουβλάκια. Οριακά θα μπω στο αμάξι μετά την εκπομπή να πάω να φάω σουβλάκι. Χιούγκελ φέρνω τώρα και Moving to the Sun.

0: Light και η Taylor Swift στον αέρα του Zoo 90,8. Είστε κι εσείς όμως λιχούδιδες, ρε παιδί μου, μην με ακούσετε να πω κάτι για φαγητό. Εδώ πέρα ο Φώτης ο φίλος πετάχτηκε στο Viber να πει αμέσως ποιο είναι το καλύτερο μαγαζί, λέει, στον Άγιο Πρόδρομο για κοκορέτσι. Φώτη μου, θα σε στεναχωρήσω, δεν είμαι του κοκοριτσίου καθόλου. Λοιπόν, ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας που κάνουμε έτσι πολλές αγορές, και η μικρή αλλά και η μεγάλη. Οπότε, μονόδρομο στο Mediterranean Cosmos για να πάμε να αγοράσουμε πολύ ωραία πραγματάκια για τη νέα σχολική χρονιά. Αλλά το κυριότερο, από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, έχει 3 διασκεδαστικές δοκιμασίες. Περιμένουν τους μικρούς εξερευνητές, το γιγάντιο φιδάκι, η απόδραση του από το λαβύρινθο και η τελική αναμέτρηση στη σχολική τάξη με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Και μετά, φυσικά, έχει διασκέδαση στο ανανεωμένο food court με αγαπημένες γεύσεις για καφέ στο Mediterranean Cosmos, το πολύ πολύ αγαπημένο. Φύγαμε σε break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες, και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
6: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
13: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
14: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
15: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
16: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
17: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
19: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
17: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
2: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
3: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
7: Zoo Radio. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Μεσημέριασα, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες για την τελευταία μας ώρα. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών και έχει το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, τηλεφωνικά στο 2310-2263-18 και στο delta360.gr. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα και έχω και αυτό το 60 λεπτό, αλλά έχω και 10 επιτυχίες σε σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις που περιμένουν. Ξεκινάμε με Sobri και 12 στον Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Tonight I'm loving you. Ενρίκη Iglesias και Λούντα Κρις. Στον αέρα του Ζου 90,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 μαζί σας. Και τα φετινά Όσκαρ θα έχουν και λίγο έτσι άρωμα Ελλάδας, διότι η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη έχει επιλεχθεί ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία Διεθνής Ταινία Μεγάλου Μήκους. Πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης. Δεν ξέρω αν την είδες. Έχω κάπως ανάμεικτα συναισθήματα για τη συγκεκριμένη ταινία. Ναι, μεν καταλαβαίνω λίγο τη σκηνοθεσία του Γιάννη Οικονομίδη, αλλά ρε παιδιά, αν την είδες τώρα θέλω να μου στείλεις στο Viber. Πολύ τέτοιο, πολύ βρυσίδι έπεσα μες στην ταινία. Σε λίγο Bruno Mars, σε λίγο Bad Bunny, Olivia Dean τώρα, η Shakira με τον Burna Boy. Die, die.

Πόσο σου το αγαπώ το συγκεκριμένο Bruno Mars και Cardi B Finesse στον Zoo 90,8 στα 31 λεπτά για μεταδημία είμαστε και θέλω λίγο να σας πω το guilty pleasure που έχω το τελευταίο διάστημα στα social media. Μπαίνω και βλέπω σαν την τρελή βιντεάκια με ρομπότ, ρομπότ να σηκώνουν βάρη και να γκρεμοτσακίζονται, ρομπότ να τρέχουν στίβο, ρομπότ να μανουριάζουν με κόσμο αληθινό ανθρώπου σαν εμάς και πολλά πολλά άλλα που φαντάζομαι τα έχεις δει στα social media. Αλλά τη συγκεκριμένη είδηση που έπεσε σήμερα στα μάτια μου δεν την πίστευα στην αρχή, πίστευα ότι είναι scam, είναι τρόλ, κάτι τέτοιο. Περίπου λέει 30 ρομπότ διαδήλωσαν μπροστά από το Πολωνικό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ζητώντας τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας. Αυτό τώρα δεν γίνεται, να διαδηλώνουν τα ρομπότ κατά του AI. Μη χειρότερα θα πω εγώ και φύγαμε για Μίλκι και Just the way you are παίζει στον Zoo 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο Δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το!
14: Πες το!
15: Ζου Radio!
14: Ζου 90,8.
16: Έτσι λοιπόν, αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες πολύ δυνατά Ζου 90,8 ακούω όλους τους τρελούς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μην ξεχνάς, κάθε πρωί στις 7 ξυπνάμε με Bill Nagy and the Boss Crew in the morning. Όπως καταλάβατε, έχουν ξεκινήσει και έχουν πολλά κέφια. Σίασον Πολ σε λίγο, κάτσα ή τα μην πάλα. Τώρα φέρνω Jonas Blue, είναι το Edge of Desire και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

0: Love Cheap Thrills. Πόσο πολύ μου φτιάχνει το κέφι αυτό το τραγούδι. Σία και Σον Πολ για το κλείσιμο σήμερα. Cheap Thrills, τα 54 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Ειρήνη Κακούρη μέχρι αυτό το λεπτό στην παρέα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μας. Λοιπόν, μαζί μας είχαμε και τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Χρειάζεσαι μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Εσύ που με ακούς τώρα στις ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη γιατί εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, έχει 12 τομείς σπουδών, έχει το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κάνε μια βόλτα, κλείσε ένα ραντεβού, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, κάλεσε στο 2310-2263-18 ή στο delta360.gr. Έρχεται. Αμέσως τώρα φέρνω τον Χρήστο το Κομακίδη μέχρι τις 4 με Ζουμένια, ενώ πολύ καλά ξέρετε ότι ακριβώς στις 4 ξεκινάει το χάος εδώ στον Ζου. Έρχονται οι Troublemakers μας, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Και εμείς τα λέμε αύριο Τετάρτη, ακριβώς στις 11. Να είσαι εδώ, θα είμαι και εγώ, φιλιά.
1: Troublemakers! Φίλοι και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ, αν τυχόν, αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: να σου πω, να δείτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει.

0: Music Events Live. Πήρα ένα φωτοσπαθό. Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
10: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
9: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
12: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
13: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
11: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
14: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
16: Ιταλία!
17: Νούμερο 3!

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoo Mania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα και για τα επόμενα 120 λεπτά. Μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς, θα είμαστε παρέα με θετικά vibes, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία μαγκαμπία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτο παπαούτε, Afro Soul στον Zoo.

Ήρθανε με φόρα τα κορίτσια μετά από το πρώτο δυνατό του σίγκλ τον Γκαμπριέλ από πέρυσι με την νέα τους επιτυχία Animal. Κατσάι φυσικά στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η Τρίτη? Ελάτε να τα πούμε όλα στο Viber 69 31 908 908. Ο μαγικός αριθμός. Βαράτε και εγώ δίνω σόμπρα. Αντρές τώρα.

Olivia Dean και So Easy to Fall in Love στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Σας έχω φέρει πολύ ωραίο μαχητικό ρεπορτάζ για σήμερα. Γυναίκα διαιτητής τα παράτησε και άνοιξε OnlyFans επειδή πληρώνει καλύτερα. Η Cindy Nawelkoi θεωρούταν κορυφαία διαιτητής στη Λατινική Αμερική, όμως μια τιμωρία που της επέβαλε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Χιλής την άφησε εκτός γηπέδων για ένα χρόνο. Εκεί αποφάσισε να κάνει αλλαγές στη ζωή της η Cindy και άνοιξε OnlyFans. Η Cindy βγάζει πάνω από 2.000 δολάρια την ημέρα πλέον, σαν content creator ενηλίκων. Και κάπως έτσι το αρχαιότερο επάγγελμα, παιδιά, νίκησε για άλλη μία φορά. Αλλά εδώ που τα λέμε, αν δεν απέδιδε, δεν θα ήταν ούτε αρχαιότερο ούτε επάγγελμα. 2.000 τη μέρα, Έτσι ξαφνικά τώρα εγώ θυμήθηκα ότι έχω μια δουλειά. Έχω αφήσει το κοτόπουλο στο θερμοσύφωνα και πρέπει να φύγω. Γεια!

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα, κοκλάκια. Και λίγα σας κάνω, να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα.
9: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
11: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
11: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
13: Πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
16: Πες το.
15: Πες το.
16: Ζου Radio.
15: Ζου 90,8.
17: Εντάξει, μια πλάκα έκανα, δεν έφυγα. Ελπίζω να μην το πιστέψατε. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 στον Zoo 90,8. Έχω έρθει με μουσικούλα, Σαλ Ντα Βίντσι, Μάιλι Σάιρους, The Second Voice, Χιούγκελ Τόπι και Αρά. Σε λίγο τώρα, Κέιτο, Turn the Lights On.

Παιδεύεσαι που παιδεύεσαι στο ποτηλιάρισμα, να ακούσεις και καμιά ιταλική νότα, να γαλιάσει λίγο το μέσα σου. Σαν Da Vinci per sempre, εσύ στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Για να τσεκάρουμε τι γίνεται λίγο στους δρόμους της πόλης. Δύσκολα περνάει η λεωφόρος Νίκης, δύσκολα περνάει η Κιτσιμισκή. Κάπως καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία, με μικροκαθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμανλή προς τα ανατολικά. Κάπως κομψή κομψά. Ο περιφερειακός θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Γενικότερα παλεύετε το ρεύμα προς ανατολικά. Προς δυτικά, αυτή τη στιγμή, στο ύψος των 40 εκκλησιών, λίγο μετά την Τριανδρία, πηγαίνοντας ξαναλέω προς δυτικά, υπάρχει report για τροχαίο και βλέπω αρκετές κοκκινίλες εκεί πέρα. Οπότε να προσέχετε, αν είστε κάπου εκεί κοντά, έχετε να περιμένετε αρκετή ώρα. Γι' αυτό θα δώσω και κάτι καλό, να το περιμένετε με τα όμορφη μουσική. Accent, my passion στον Zoo.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
0: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βολί.
12: Ποιο βολί?
13: Ποιο match?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Μυρίζει λουχουδιά!
18: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
17: Πού πήγε πάλι!
18: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
18: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
16: Shop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
21: Τάκι, καφέ.
22: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
21: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
22: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
20: Γεια, ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα. Ο καφέ σου.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
6: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
23: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
24: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.
25: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
24: Νούμερο 4.
26: Hey, hey.

0: Zoo Radio.
1: 3, 2, 1.
0: Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελαντρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην μου πάτε πουθενά, σε 5 τραγούδια από τώρα λίγο πριν τις 3 και 20. Παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι...

0: 16 χρονάκια μόνο. Έμεινε και η Ριάννα, Love the way you lie, στον Zoo 90,8. Τρομερή συνεργασία από το 2010. Zoomania και Χρήστο Τοκμακίδη μαζί σα μέχρι και τι 4, λίγο πριν τι 3 και 20 ώρα. Και έφτασε η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιο είναι?
1: Ναι, ποιο είναι?
2: Πώ είσαι έτσι, ρε κακομύρι? Έχει κοιτάξει τη μούρη στο καθρέφτο πρωί? Η μούρη σου μοιάζει με του Ιούδα του Ισκαριώτη.
0: Άλλος για τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Πόσο να βοηθήσω παραπάνω? 69-31-908-908. Με νεύρα το σημερινό ναι ποιος είναι. Στείλτε μου τις απαντήσεις σας στο Viber του Ζου για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Και αν υπάρχει ένα μπέργκερ που κάνει τον κόσμο να επιστρέφει ξανά και ξανά στα Pax, αυτό είναι το Pax Cheeseburger. Θα με θυμηθείτε. Ζουμερό μπιφτέκι, λιωμένο τσένταρο ρίμανσης, φρέσκια ντομάτα, δροσερό iceberg και signature tomato jam που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση σε κάθε μα κάθε μπουκιά. Μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας και μισή και 31 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία, μπάουζα τώρα, Magnetic, στον Zoo 90,8.

Ρίτα ώρα και anywhere στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Σωστότατες οι απαντήσεις σας στο Viber. Ναι, ο Στέφανος Χίος ήταν το σημερινό. Ναι, ποιος είναι. Φίλη Σοφία, συγχαρητήρια, έδωσε τη σωστή απάντηση. Εσύ και ήσουν τυχερή που κέρδισε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Να υπενθυμίσω και άλλη μια φορά ότι πλέον δεν παίζουμε τηλεφωνικά, γιατί κάποιοι με πήρατε τηλέφωνο. Παίζουμε μόνο μέσω Viber. Τώρα, αν πήρε τηλέφωνο, ήξερε τη σωστή απάντηση. Δεν βγήκε. Ταυτόχρονα δεν κέρδισε και ήσουν και στον περιφερειακό πριν καμιά ώρα. Τι να πω. Sorry, Πάπη, δεν είναι η μέρα σου. Topic και Becky G τώρα. Sorry, Πάπη, επίσης, στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πίτσω.
3: Μαζευτείτε! Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα ανεξάρτητα. Ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Βουάε και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Πες το, πες το.
3: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
1: Πες το!
4: Zoo Radio!
1: Zoo 90,8.

We play the hits, all the hits λέμε. Zoom Mania για Χρήστο Στοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 στον Zoom 90,8. Μεγάλη καλησπέρα στα φιλαράκια στο Viber. Δεν έχω απαντήσει τα μηνύματα όλων σας ακόμα, να ξέρετε. I'm working on it. Μην ξεχνάτε, μένουμε πάντα σε επικοινωνία στο 6931.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

0: Υπέροχη συνεργασία από το παρελθόν. Το φθινόπωρο του 21 θυμάμαι τα είχε σπάσει όλα και στα social media. Το συγκεκριμένο, The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. With that being said, καλή στιγμή να σας πω ότι τρέχει ήδη η νέα μας μουσική έρευνα. Μπείτε στο zooradio.gr, διεκδικήστε 100 ευρώ μετρητά, αρκεί να ακούσετε μουσική και να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτή. Το ξέρετε πολύ καλά, τις ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι και συνεχίζουν οι μουσικές έρευνες του Zoo Radio. Τώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου είναι η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλά προμηνύονται τα πράγματα σήμερα. Όλα δείχνουν ότι δεν θα βρέξει. Ας το πω κι εγώ, ας το πιστέψω και ας μην σας χατακώσω. Ας μην βρέξει σήμερα, γιατί όλα αυτό δείχνουν. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Κάπου εδώ την κάνω. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματα και τον χρόνο που περάσαμε μαζί και αυτό το μεσημέρι. Τα λέμε ξανά αύριο ακριβώς στις 2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός, μουσικοκινητική αγωγή και street χορή, K-pop, breakdance, hip-hop, industrial τμήματα, παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά, με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
3: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που

0: καταργείται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Άλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr.
12: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
13: Σιγά τη μ***α, το μισό.
17: Αυτό μ' αρέσει.
18: Οκ.
17: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
8: Ιταλία! Νούμερο 3!

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, καλησπέρα. Αυτό ακριβώς. Εδώ είμαστε 3η 8 του Σεπτέμβρη. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Είμαστε οι Troublemakers και σήμερα εδώ παρέα σας για 3 ολόκληρες ώρες θα είμαστε. Από τις 4 μέχρι και τις 7.
2: Τι έγινε? Τι έπαθες?
3: Τίποτα, αλλά καλά, δεν πήρε απλά το χαρτί μου απ' έξω.
1: Εδώ δεν πήρε το φάκελο, δεν πήρε. Μόνο την τσάντα έφερε με τα τέτοια.
3: Ναι, τι να κάνουμε, εντάξει, δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Συμβαίνουν κάθε μέρα. Βασίλη μου.
2: Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Κάθε εκφώνηση θα έλεγε κανείς. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ και φέτος, αφού δεν μας έχουν διώξει, καλά να πάθουνε. Είμαι πολύ καλά. Σας έχω φέρει έτσι τα νέα των ανέργων, σας έχω φέρει πρόταση βραδιά, σας έχω φέρει. Τι άλλο σας έχω φέρει?
1: Ωραία πράγματα.
2: Α, το καλαμπούρι από το Κελεπούρι.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς. Στις 5 παρα 20 δίνουμε δώρο από τα οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 θα ξεμπουκώσετε το τραγούδι για να κερδίσετε ένα υπέροχο κοσμήμα από τα Λαβή. Και στις 6.30 έχουμε το καινούριο μας παιχνίδι, το γραμμάτο, για να κερδίσετε. Τι κερδίζετε?
2: 20 ευρώ από την καντίνα τελικά.
1: Τρία παιχνίδια είναι ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή. Σκοτώσαν οι εχθροί μας το γελαστό παιδί. Πάντα μου άρεσε αυτό να το λέω στις γιορτές.
3: Λοιπόν, σας τέσταρα, ρε παιδιά, δεν το καταλάβατε.
1: Σίγουρα, ναι.
2: Άσε με τώρα.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ναι!
1: Bad Bunny και Nueva Yol στο Zoo 90.

0: υπέροχο τραγούδι από Αριάντα Γκράντε. Αριάντα, Αριάντα, Αριάντα, Αριάντα, Ρασελίνια.
1: Μήπω θέλει να πει Μαριάντα,
0: Αριάντα. Έτσι σε ταξιδεύει. Και μια που μιλάμε για ταξίδια, θέλω να σα πω, παιδιά, πω αν είσαι στην Nova, κερδίζει 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορεί να επισκεφθεί σε προορισμού αγαπημένου, όπω είναι η Πορτογαλία, α πούμε, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα, με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το παντού app και παίρνεις τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Λοιπόν, και εσείς που έχετε σήμερα γενέθλια, δηλαδή 8 του Σεπτέμβρη, δεν είστε μόνο δημιουργικοί, αλλά έχετε την ικανότητα να διοχετεύετε τα οράματά σας σε πρακτικούς δρόμους έκφρασης. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Λοιπόν, στη Δέσποινα, στον Γενέθλιο, στην Σκιαδενή και στην Τσαμπίκα μας.
0: Έχεις ξεχάσει πάρα πολλά ονόματα, γιατί σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η Δέσποινα.
2: Τι είναι, είπα.
0: Να τελειώσω λίγο, το έχουμε τη σειρά. Η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος, η Τσαμπίκα και η Καλαμιώτισσα.
1: Αυτή δεν γιορτάζει 15 Αύγουστο.
2: Σήμερα είναι...
0: Όχι, είναι Παρθένες τότε, κάπως έτσι πάει. Με Παρθένες και όχι Παρθένες.
2: Σήμερα είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Έτσι μου λέει εδώ πέρα. Και η
0: Δέσποινα και η Μαρία. Και η Καλαμιώτισσα επίσης.
1: Να αρχίσουν να στέλνουν ευχές, δηλαδή θα με βρίσκουν.
0: Στείλα, ρε παιδί μου, το ψυχικό. Ευχή δεν είναι ποτέ κακή.
2: Κάποιες γιορτάζουν σήμερα. Δηλαδή, εμείς είχαμε μια φίλη Μαρία που μας έλεγε: εγώ γιορτάζω 8 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι, κάποιες γιορτάζουν σήμερα.
1: Ναι, γιατί ρωτάω. Δεν ρωτάω.
0: Τώρα
1: δεν
0: τι να σου πω, το ερωτολόγιο αυτό λέει.
1: Μισές πληροφορίες μου φέρνει.
2: Ρώτα μια Μαρία που γιορτάζει σήμερα να μας πει.
1: Προνοήστε λίγο. Θα σας ρωτήσει ο κόσμος εκεί έξω. Γιατί γιορτάζουν σήμερα Δέσποινες
0: και Μαρίες. Γιατί σήμερα είναι η γέννηση. Κάποιες γιορτάζουν στη γέννηση και κάποιες γιορτάζουν το 15 Αύγουστο.
2: Κάποιες Αναστασίες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα και κάποιες το Πάσχα.
0: Αυτό έχει να κάνει με τις παντρεμένες ανήπαντρες, νομίζω, Παρθένες. Όχι.
2: Όχι, έχει να κάνει, νομίζω, από πού πήρε το όνομα της γιαγιάς.
0: Μήπως έχει να κάνει με το ζώδιο. Όνομα, δηλαδή τα πρώτα 6 γιορτάζουν. Δεν ξέρω.
2: Ζώδιο.
1: Μπερδεύτηκα. Zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama 88,9, στη Χαλκιδική 99,5.
0: Τα φιλιά μας στη Δράμα, στον Εμίλιο Καλπακτσί.
1: Γεια σου, Εμίλιε.
2: Γεια.
0: Τι ωραία τότε που δεν ήταν η Κατερίνα και τον Εμίλιο στα μεσημέρια.
2: Δεν τον γνώρισα ποτέ τον Εμίλιο.
0: Και ούτε θα το γνωρίσει, γιατί έκανε και γάμους και βαφτίσεις και δεν σε κάλεσε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Teddy Swims. Έρχεται αμέσως τώρα με άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Nobody. Τώρα εδώ στο Zoo 90,8 είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 4, guys.
1: Με κίνηση στους δρόμους της πόλης, ο περιφερειακός στα νοσοκομεία, μεγάλα θεματάκια. Η άνοδος του Αγίου Παύλου έχει μέχρι 40 εκκλησίες κίνηση, που ξεκινάει περίπου από το τούνελ, να έχετε το νου σας. Στο κέντρο είναι καλύτερη εικόνα. Στην Εγνατία έχουμε μικροκαθυστερήσεις και στην Καρατάσου Παλαιού Σταθμού και στην 26η Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Παιδιά, η μυρωδιά του ψωμιού μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Η όσφρηση συνδέεται στενά με περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με το συναίσθημα και τη μνήμη. Γι' αυτό ορισμένες μυρωδιές, όπως αυτή του φρεσκοψημένου ψωμιού, μπορεί να προκαλέσουν έντονες ευχάριστες αναμνήσεις και συναίσθημα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, παιδιά. Κάνετε στο σπίτι σας ψωμί, ψήνετε, φτιάχνετε.
1: Όχι,
0: εμένα κάνει πολύ συχνά και πραγματικά εκείνη η μυρωδιά. Τι έγινε, ψήρες?
2: Όχι, εντάξει, αλλά καλά.
0: Εκείνη η μυρωδιά όταν βγαίνει ζεστό και το κόβει, κάνει
2: κράτς,
0: και πετάς μέσα το βούτυρο. Είναι, αυτό είναι ευτυχία. Αυτό και, είναι ευτυχία.
2: Και σου έρχονται έτσι και παιδικές αναμνήσεις. Δεν ξέρω, κάτι όντως πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Έχεις παιδικές αναμνήσεις? Εγώ νόμιζα δούλευες. Σε βασική παπάς,
2: δουλεύεις.
0: Έλα, μια χαρά, είσαι 2 χρονών. Κόψε γύρω.
2: Λοιπόν, η όσφρηση έχει ιδιαίτερα άμεση σύνδεση με εγκεφαλικά κυκλώματα που επεξεργάζονται μνήμη και συνέστημα. Έτσι, μια γνώριμη μυρωδιά. Οπα, τι έγινε εδώ πέρα. Μπορεί να μας επηρεάσει πριν καν προλάβουμε να το συνειδητοποιήσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραίες είναι αυτές οι μυρωδιές και είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο κάποιες η μυρωδιά να συνδέεται με αναμνήσεις, παιδιά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή
2: ναι.
0: Είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, όταν κάτι μυρίζει άσχημα, μου έρχονται στο μυαλό μου συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και κάπως έτσι χαλάμε το θέμα. Και πάμε στο Παπαούτε τώρα στο Zoo 90,8.

0: Παιδιά, τη Λόλα Γιάνγκ τη σκεφτόμουν προχθές. Είχα έτσι ένα τέτοιο. Δηλαδή, σκεφτόμουν πάρα πολύ τη Λόλα Γιάνγκ. Γιατί λέω, πού είναι, τι κάνει.
1: Το κορίτσι αυτό.
0: Πού είναι. Δεν ξέρω. Μετά από αυτό χάθηκε. Και σκεφτόμουν μετά στα καπάκια και το Σαρπέλ.
1: Σαρμπέλ.
0: Χάθηκε. Τι και αν σε πήρα σοβαρά.
2: Αυτό είχε κάνει κάποια στιγμή ένα comeback. Τώρα δεν θυμάμαι το τραγούδι. Πολύ ωραίο ήταν, θα σα πω αμέσω.
1: Αυτό νομίζω μένει στο Λονδίνο.
0: Δεν ξέρω, αλλά με πιασε. Δηλαδή Λόλα Γιάνγκ και Σαρπέλ. Αυτού του δύο είχα στο μυαλό μου.
1: Πού είναι αυτό το κορίτσι, ρε. Για ένα καφέ δεν με πήρε. Πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, αλήθεια το σκεφτόμουν. Ότι έκανε αυτό το τραγούδι και μετά δεν την ξανά άκουσα σε κάτι.
1: Είναι κάποιοι καλλιτέχνες που κάνουν επιτυχές πυροτεχνήματα.
2: Η καρδιά μου κάνει μπαμ με τη Ρενέα Γέρη πριν 3-4 χρόνια. Ναι, ο Σαρμπέλ. Με 4,5 εκατομμύρια views περίπου. Η καρδιά μου κάνει. Πολύ καλό τραγούδι. Θα στο βάλω τώρα αμέσως μόλις έδωσε διαφήμιση.
0: Ο Σαρπέλ ήταν ωραίος καλλιτέχνης.
2: Πολύ καλό.
0: Δεν ξέρω γιατί χάθηκε.
2: Σε πήρα σοβαρά. Το
0: σοκολάτα.
2: Σοκολάτα, το τάξε μου.
1: Τάξε μου. Σπουδαία
2: τραγούδια.
1: Εν τω μεταξύ έχει γίνει και πολύ ωραίο μαναράκι. Οπα.
2: Αυτός είναι ο Σαρμπέλ.
0: Έλα, ρε, μπράβο,
2: η καρδιά μου
0: μπράβο.
2: Κάνει μπαμ. Ναι, ναι. Σπουδαίο τραγούδι από Σαρπέλ.
0: Πολλές επιτυχίες ο Σαρπέλ. Πολλές επιτυχίες. Να είναι καλά όπου και να είναι, τον ευχαριστούμε.
1: Αλλά, ya, baba,
2: το Γεια σου Μαρία. Το ξεχάσαμε το Γεια σου Μαρία.
1: Σεκεράπ, σεκεράπ. Πόπο, πάρα πολύ ωραίο. Το είχαμε κάνει και χορευτικό στο δημοτικό.
0: Δημοτικό πήγαινε τότε.
1: Ναι.
2: Μετά το σχόλιο της κατεβαίνας, το χάος. Λοιπόν, αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα, πάμε τώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο καλωσορίζει την Ιαπωνία με οριγκάμι.
1: Wow.
2: Με χάρτινους γερανούς, σύμβολα ειρήνης, ελπίδας, ευημερίας. Κομψά γυάλινα αγκία σε μορφή πουλιού, Κατερίνα.
1: Τι λες τώρα.
2: Και σε περίπτωση που θέλετε κάτι πιο φασέικο, ο Πάνος ο Βλάχος είναι σήμερα στο έργο Αγορά.
0: Α, τραγουδάει.
2: Ναι.
0: Έχει στο ανακοινισμένο έργο να αγορά.
2: Ναι, όχι στο.
0: Μπερδεύτηκα.
2: Ανατολικά, πώς λέγεται.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την πρόταση
2: καλά.
0: Και για το Σαρπέλ. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break και ερχόμαστε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή.
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Πες το, πες το.
16: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
18: πες το!
17: Πες το!
18: Ζου Radio!
17: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι, πρώτο παιχνίδι.
1: Φυσικά του βάζουμε νεύτη. Έχουμε πάρει ένα ρεφρέν από τραγούδι του Ζου και το έχουμε τρέξει αρκετά. Αρκετά. Πώς είναι κατηθιές που τρέχουν μόλις ανοίξει ο πάγκος της λαϊκής. Τόσο γρήγορα πάει το τραγούδι. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό. 23-12-32-9-08. Ο πιο γρήγορος που θα μας πει σωστή απάντηση θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Sun Optic αξίας 70 ευρώ από τα Οπτικά Ζωγράφος.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη σήμερα.
2: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη!
3: Νεύτη!
0: Έλα, εντάξει, πάρα πολύ εύκολο είναι, θεωρώ. Ε. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που του βάλαμε νεύτη? 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας. Γεια σας. Πώς γίνεται να μας βγουν και τα δύο και μετά, ρε φίλε, να... 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας.
4: Εγώ τα αφήνω, δεν...
1: Άστο, άστο.
0: Άστο, άστο. Καλησπέρα, άστο, μην το σκέφτεσαι. Το όνομά σας?
4: Σταύρος.
0: Σταύρο, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι, γυρίζω από τη δουλειά.
0: Αχ, κατάλαβα.
4: Είμαι χαρούμενος όταν γυρίζω από τη δουλειά.
0: Όταν γυρνάμε όλοι χαρούμενοι είμαστε.
4: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Σταύρο, θα γίνεις πιο χαρούμενος άμα μας πεις ποιο τραγούδι είναι αυτό το οποίο ψάχνουμε.
4: Λοιπόν, πρέπει να είναι το Lights Off.
3: Ναι.
4: Μπράβο μου.
0: Μπράβο σου. Χίλια μπράβο σου. Έτσι, μπράβο. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου από τα Οπτικά Ζωγράφος, φίλε Σταύρο.
4: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όλοι!
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό, σε παρακαλώ, φίλε Σταύρο, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και πάμε σε ένα απίστευτο flashback, παιδιά. Τι επιστροφή στο παρελθόν είναι αυτή? Θυμάμαι, πήγαινα γυμνάσιο, οδηγούσα χωρίς δίπλωμα, τα άκουγα τέρμα. Με σταματήσαν, με γράψαν, αλλά δεν με νοιάζε γιατί άκουγα Deja Vu, I Can't Stop, τώρα στο Zoo.

0: Teddy Swims και The Door. Έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα με πάρα πολύ χαρά και ευτυχία και σήμερα εδώ στο Zoo 90,8 Troublemakers. Και τώρα έχουμε λίγο κάτι από ζώδια.
1: Ναι, και συγκεκριμένα έχουμε τα τρία ζώδια που θα σου στείλουν μήνυμα ενώ δεν το περιμένεις. Λοιπόν, είναι ο Σκορπιός, ο οποίος μπορεί να εξαφανιστεί για μέρες, αλλά όταν του γυρίσει το μυαλό θα εμφανιστεί από το πουθενά. Και φυσικά θα στείλει σαν να μην συνέβη τίποτα. Είναι ο Δίδυμος, το τι κάνεις μπορεί να έρθει ακριβώς τη στιγμή που τον έχεις ξεχάσει. Η περιέργεια και η ανάγκη του για επικοινωνία δεν τον αφήνουν ήσυχο. Και είναι και ο Κριός, ο οποίος είναι παρορμητικός όσο δεν πάει. Μπορεί να πει δεν θα στείλω και 5 λεπτά μετά να σου έχει ήδη στείλει.
0: Μάλιστα.
2: Έλληνας ποιητής και ναυτικός που δεν έβλεπε πολύ καλά.
0: Έλληνας ποιητής και ναυτικός. Κάτσε λίγο.

0: Για πες.
1: Δεν ξέρω.
2: Ο Νίκος Γκαβαδίας.
1: Πόπο.
0: Πόπο, κακό. Λοιπόν, ένα μικρό break, ερχόμαστε.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις.
6: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
7: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
9: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
10: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
13: Μυρίζει λουχουδιά.
14: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
13: Πού πήγε πάλι.
14: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
14: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Pet Shop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
15: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
16: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
17: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
18: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
19: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
20: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
21: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
19: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
22: Κάποιοι
0: χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
22: Zoo Radio. 3. Top 5. Numero 5.
23: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
22: Numero 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά, δεύτερη ώρα Troublemakers, εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Ζου 90,8, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα στην απογευματινή αυτή παρέα. Και στη δεύτερη ώρα τώρα που έχουμε
2: τα νέα των ανέργων και φυσικά την παιχνιδάρα μας, το ξεμπούκωσε το από το στόμα της Κατερίνας. Μια δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ που τα λαβή μπορεί να γίνει δική σας.
1: Ξεμπούκωσε το.
3: Έχουμε φυσικά και το χρυσό μας κουκουνάρι και τη θεματάρα μου.
1: Έχουμε και πολύ ωραίο ξεκίνημα που έρχεται αμέσως τώρα από The Second Voice.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό το τραγούδι που μόλις απολαύσαμε. Τώρα, σου έχει τύχει να μετακομίζεις, Βασίλη, και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες?
1: Εννοείται. Φίλε, μόλις πήγα στο σπίτι αυτό που μπαίνουμε τώρα, δεν είχαμε ίντερνετ.
0: Πολύ κακό. Πολύ κακό. Ή να υπάρχει στο σπίτι, ρε παιδί μου, ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Αυτό το έχω εγώ το πρόβλημα, θέλω να σου πω. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Και εσένα που μας ακούς, το Nova More όμως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης και στο περιφερειακό, στα νοσοκομεία πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά είναι καλύτερο το mood, να ξέρετε. Μόνο στην Εγνατία μικροκαθυστερείς έχουμε προς τα ανατολικά, στη Μοναστηρίου μπαίνοντας προς το Βαρδάρι και στην Καρατάσου. Γενικά είναι μια καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή.
2: Και στη σημερινή μας εκπομπή τέχνης και λόγου πάμε να δούμε πώς οι άνθρωποι ταυτοποιούσαν ο ένας τον άλλο πριν υπάρξουν οι σύγχρονες αστυνομικές ταυτότητες και φωτογραφίες. Λοιπόν, οι βασικότερες μέθοδοι, παιδιά, ήταν το όνομα στην αρχαιότητα. Επειδή πολλά άτομα επειδή πολλά άτομα είχαν το ίδιο όνομα, χρησιμοποιούσαν και το όνομα του πατέρα. Ο Περικλής, ο γιος του Ξανθίπου, για παράδειγμα.
0: Αυτό ακόμα ισχύει.
2: Η εξωτερική εμφάνιση, περιγραφές όπως ηλικία, ύψος, σωματότυπος, ουλές και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργούσαν σαν ένα γραπτό πορτρέτο.
1: Μια Κατερίνα του Χαράλαμπου, μια κοντή.
2: Κοντή καλέ. Τα ρούχα, η ενδυμασία μπορούσε να δείχνει επάγγελμα, κοινωνική τάξη ή καταγωγή. Σήματα και διακριτικά. Οι αγγελιοφόροι, προσκυνητές και ζητιάνοι φορούσαν συγκεκριμένα σύμβολα που δήλωναν ποιοι ήταν και από πού προέρχονταν. Σφραγίδες, υπογραφές και επιστολές χρησιμοποιούνταν ως αποδεικτικά ταυτότητας. Οικόσημα και στολές και η προσωπική γνώση στις μικρές κοινότητες. Ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος ήταν οι άνθρωποι απλώς γνώριζαν ο ένας τον άλλον. Αυτά.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάπως έτσι λειτουργεί και το ακόμα το σύστημα στα χωριά. Σε κάποια χωριά τώρα, ρε παιδί μου, έτσι ξεκάθαρα.
2: Τώρα δεν νομίζω ότι κάνει να το πούμε, γιατί.
0: Ναι, όχι. Και εγώ σκέφτηκα πολλά, αλλά δεν θα τα πω τα παραδείγματα. Show me love. Τώρα στο Zoo.

0: υπέροχη τραγουδάρα από το παρελθόν, How Deep Is Your Love. Και κάπου εδώ, παιδιά, έχει φτάσει η στιγμή για το αγαπημένο αυτό θέμα, για το αγαπημένο αυτό ένθετο, θα έλεγε κανείς, για την αγαπημένη αυτή στήλη. Για το αγαπημένο αυτό πρόσωπο, σε αυτό το αγαπημένο ραδιόφωνο, έχει φτάσει η αγαπημένη στήλη για το.
1: Νέα των ανέργων.
0: Για τα νέα των ανέργων.
2: Για το νέο.
1: Χθε είπαμε λίγο έτσι για την Ιωάννα Τούνη που ανοίγει κουρασαντερί.
0: Το Fat Pat. Fat Rat.
1: Fat Rat στο Παρίσι. Είδαμε κάποια βιντάκια χθε που ανέβασε και όλα. Λέει 1,5 χρόνο το παλεύει το project. Και το κράτησε κρυφό. Πότε αυτό τώρα τελευταία άρχισε να φαίνεται ότι θα κάνει δουλειά εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
2: Παιδιά, εγώ ξέρετε τι άκουσα. Είπε ότι θα το κάνει για την ανιψιά τη, για την ξαδέρφη τη. Δεν ξέρω που μένει στο Παρίσι.
0: Όντως.
2: Δεν είναι πάρα πολύ γλυκούλα.
0: Εγώ δεν το άκουσα αυτό.
1: Ναι, το είπε.
0: Αυτή η κοπέλα που θα δουλεύει μέσα από την έβγαλε σε ένα βίντεο. Αυτή είναι.
2: Ναι,
0: αυτή
2: νομίζω πω ναι.
1: Ξαδέρφη τη. Αυτή είναι που είναι pastry chef στο Παρίσι. Ζει 5 χρόνια. Και το ανοίξανε μαζί. Θα τρέχει αυτή, δηλαδή η ξαδέρφη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σκέψου, λέει, έχω και ένα άτομο εκεί γιατί.
2: Εγώ κατάλαβα ότι το άνοιξε στην ουσία για αυτή να την βοήθησε να κάνει ένα ξεκίνημα.
0: Εντάξει, σίγουρα κάπως μέσα θα είναι και ο Άννα τώρα.
2: Τι γλυκούλα που είναι, μωρέ, μπράβο στην Ιωάννα.
0: Εσύ που έχεις τόσο χρήμα, γιατί δεν ανοίξεις κανένα μαγαζί για κανέναν.
2: Λες ρε Μαργαρίτη.
0: Άνοιξε και σε εμάς εδώ ένα γυράδικο να έχουμε.
2: Να σου πω λίγο κάτι. Άμα είχα τόσο πολλά λεφτά, δεν θα καθόμουν εκεί μέσα να σκάω. Θα τον παίζα αφεντικό.
0: Αχ, Κατερίνα.
1: Δεν ξέρουμε τι κάνεις, δεν σε έχουμε δει ποτέ επί το έργο.
2: Πώς δεν με έχετε δει?
1: Έχει χρόνια. Τότε ακόμα δεν ήταν τα ξενοδοχεία τόσο γεμάτα. Τότε τα είχατε ξεκινήσει. Τώρα ένα γυράδικο είχα. Τώρα και ένα σούπερ μάρκετ. Τώρα έχετε σπίτια.
0: Τώρα αμάξια, ναι, δεν ξέρετε με ποιο αμάξια έρχεται ο αδερφός εδώ.
1: Πάμε τώρα στο Μάρκο Σεφερλή, ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του. 58 έκλεισε.
0: Έλα ρε. Γερός να είναι ο Μάρκος.
1: Και λέει ότι μπορεί τελικά αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσοι ζητήσει. Ήταν φυσικό να μου αφήσουν, μα μου έχουν αφήσει πάρα πολλά ωραία συναισθήματα. Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι' αυτά.
2: Μικούλης, μπράβο.
1: Η Taylor Swift και ο Travis Kelce σε ρομαντικό ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Χέρι-χέρι πιασμένοι, έχει κάτι φωτογραφίες σύμφωνα με το Page Six. Και πήγανε για ειδικό. Στο ειδικό. Ambassador's Clubhouse, βέβαια.
0: Καούρα δηλαδή? Θα φάει σύννεφο.
2: Ινδικό τι?
0: Τι ινδικό, ινδικό φαγητό, ινδικό χειρίδιο, τι θες?
2: Τι φαγητό, παιδιά, δεν έχω ακούσει για
0: ινδικό. Να γκουγκλάρεις, δεν θα κάτσουμε να φάμε την εκπομπή για να σε μάθουμε τι είναι το ινδικό φαγητό.
1: Δεν έχεις ακούσει για τίκα μασάλα, για κάρι, κοτόπουλο, καλά.
0: Τώρα δεν ξέρεις τα βασικά.
1: Εντάξει,
0: τα μότσι,
2: δεν γιατί ξέρε. Εσύ τα ήξερες.
0: Ινδικό φαγητό.
2: Ναι, εσύ μόνο το ινδικό χειρίδιο ξέρεις.
1: Ινδική κουζίνα από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς και πολύ νόστιμες. Επίσης, αρκετά βαριά θα
0: είναι. Είναι πολύ λίγη για την εκπομπή.
1: Μην αρχίσουμε πάλι τη δεν τρώει. Μην αρχίσουμε πάλι.
2: Δεν τρώω την ντομάτα. Όλα τα άλλα τα τρώω.
1: Άσε μας, Κατέρνα, τώρα. Δεν ήξερε την κράμα με την Ουγγαρέζα και τις πατάτες ωραίες.
2: Και τις μπάμιες δεν τρώω.
0: Τώρα. Τις μπάμιες δεν έχεις μάθει να τρως με μεγάλα.
1: Με σαλαμόβεργες.
2: Σταματήστε, ρε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ordinary Alex Warren. Και τώρα, Βασίλη μου,
1: έχει έρθει η ώρα για το παιχνίδι μας, το αγαπημένο αυτό παιχνίδι που λέγεται Ξεμπούκοσέτο.
0: Δεν θέλω να το λέμε έτσι, θέλω να... Έχει έρθει η ώρα για το
2: Ξεμπούκοσέτο! Ξεμπούκοσέτο!
1: Το στόμα της Κατερίνας. Έχει βάλει πάλι κάτι εκεί μέσα, ένα τραγούδι, και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε ποιο τραγούδι έχει χωρίς σήμερα στο στόμα της. 2-3-10-2-32-9-0-8.
3: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος ακροατής που θα πάρει τηλέφωνο θα μας πει τη σωστή απάντηση. Κερδίζει μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Έτσι ακριβώς, παιδιά. Λαβή, τα αγαπημένα μας κοσμήματα σε πολλά σημεία της πόλης. Είσαι έτοιμη?
3: Εγώ πανέτοιμη.
4: Σε μπουκοσέτο.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Το σφαιρινό μπούκομα ήταν από τα καλύτερα νομίζω. Αλλά έχουμε μία γραμμή που θέλει να ξεμπουκώσει εδώ πέρα. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γλυκιά μου, το όνομά σου?
5: Πέλη.
0: Πέλη. Πέλη, wow. Θα ήθελες να ξεμπουκώσει την Κατερίνα μας?
5: Ακούω, είμαι έτοιμη.
0: Για... Τι να ακούς, καλέ?
1: Θα το άκουσες τώρα.
0: Ξανά θες?
5: Αχ, δεν το άκουσα, γιατί πήρα και δεν τηλέφωνο.
0: Αχ, Πέλη, άκου τώρα εδώ πέρα, άκου λίγο. Θα σκάσει καμιά μέρα. Για πες, Πέλη.
5: Αχ, δεν κατάλαβα ποιο είναι.
0: Πέλη, τώρα πραγματικά, εντάξει. Δηλαδή, σχεδόν το λέει. Σχεδόν
3: πόσο
0: το...
3: να μπουκώσω πια.
0: Πόσο πια, δηλαδή κοντεύω εγώ να μπουκώσω τώρα. Δεν πειράζει, άλλη φορά. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Σε εσάς μιλάμε, γεια σας.
6: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
6: Ραφαέλα. Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Ραφαέλα. Είσαι έτοιμη να ξεμπουκώσεις την Κατερίνα? Ποιο τραγούδι έχει?
6: Έτοιμη. Σωστό.
0: Για δώσ' το.
6: Είναι
0: Σιζάμ. Δώσ' το άλλη μια καθαρά.
6: Σιζάμ.
1: Σιζάμ. Εντάξει.
0: Βάλε και ένα μπροστά.
6: Α, Σιζάμ.
0: Μπράβο. Έλα ρε Ραφαέλα, ένα υπέροχο
6: κόμμα. Είμαι και παράφωνη.
0: Ποιος, Κατερινά?
6: Εγώ!
0: Εσύ τι πειράζει, μωρέ, εντάξει, μόνο τη λέξη θέλαμε. Εδώ η Κατερίνα κοντεύει τώρα να πάει τη βάλω νερό. Τι κοκκινήσει.
6: Η Κατερίνα έχει ταλέντο, εγώ είμαι η παράπονη.
0: Η Κατερίνα έχει πολλά ταλέντα, εδώ που τα λέμε. Είναι πολύ τάλαντον. Λοιπόν, ένα υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Ραφαέλα.
1: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Θα μείνεις τώρα στο ακουστικό για να σε ενημερώσουμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
7: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
8: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
9: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
8: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
9: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε.
10: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
9: Συντονιστείτε.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος, καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
4: Πες το.
6: Πες το.
7: Ζου Radio.
6: Ζου 90,8.
7: Ζου.

0: υπέροχο Take Me There από Daddy στο Zoo 90,8 και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα για την γρίνια μου.
1: Η γρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο τώρα. Θέλω λίγο να γκρινιάξω. Όσοι είναι γονείς θα καταλάβουν για αυτό το back to school, back to school, back to reality. Ότι θες να δώσεις τα νεφρά σου για να πάρεις αυτά που χρειάζονται. Πραγματικά, πήγαμε χθες να πάρουμε τσάντα. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω είναι λίγο. Όχι, να σας πω είναι λίγο. Πανάκριβες! Είναι πανάκριβες, η οποία σχολική τσάντα για παιδάκια που είναι πρώτη, δευτέρα, δημοτικό, δεν βγάζει άλλη χρονιά από το σύρσιμο και από την κλωτσιά και από την. Δεν βγάζει δεύτερη χρονιά. Που κανονικά με τόσα λεφτά πρέπει να σε βγάλει μέχρι το γυμνάσιο, αλλά δεν βγάζει. Όχι τις κασετίνες, όχι τους μαρκαδόρους, όχι τα μολύβια, όχι το ένα. Όχι το... θα σε έρθει η σειρά σου, θα καταλάβεις κι εσύ. Πάρα πολλά λεφτά, παιδιά.
2: Τι λες, ρε.
0: Πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Θα έπρεπε το κράτος. Κάποια χρήματα για αυτό το back to school, back to reality. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, νομίζω ότι αν μια οικογένεια έχει 2-3 παιδάκια και κάθε χρόνο χρειάζεται να παίρνει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μετά σε δίνουν και λίστες.
2: Άντε.
0: Βέβαια, σου δίνουν λίστα η δασκάλα, θέλω αυτά.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι στα καλλιτεχνικά που μας έβαζε να αγοράζουμε κάτι ακουαρέλες, κάτι πινέλα.
0: Και ποιον ζωγραφεί, τα τρώνε τα χαρτιά, τα τρώνε, τα ζωγραφίζουν.
2: Μολύβι νούμερο 1, 2, 5, 10.
0: Πράσινο τετράδιο, κίτρινο τετράδιο, κόκκινο τετράδιο. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με 3.60 είμαστε. Για ένα πιάτο φακές παλεύουμε. Πώς θα τα βγάλουμε, δηλαδή κάπου, όπα. Sorry, που λέει και ο Justin Bieber.

0: want you. Λόκο, λόκο, εδώ είμαστε, παιδιά. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η δεύτερη μας ώρα.
1: Λοιπόν, έχει έρθει η στιγμή για το χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στο After Sports Cafe. Έχει μπει.
2: Ελπίζω να πάρα την μπιπ.
0: Η Ρία Ζούπα.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι, After Sports Cafe και είναι ο Μένιος. Ένας γνωστός από το YouTube.
0: Έχω μια Ρία Ζούπα έχω εδώ, παιδιά.
2: Μια δουλειά.
1: Μια δουλειά. Αυτό.
0: Αυτό είναι. Να φάω. Αυτό είναι.
1: Αυτό άρα. Είναι. Γιατί λέει η Ρία
3: Ζούπα. Εγώ να φανταστείς όταν θέλω να καθίσω σε ταβέρνα να φάω, ακόμα και τώρα, αν ο ταβερνιάρης δεν είναι πάνω από 120 κιλά, δεν κάθομαι.
4: Ναι, ρε, δεν είναι μαζί σου, μαζί σου.
3: Δεν μπορώ να πάω τώρα στην ταβέρνα που την έχει να πούμε κανένα στεγνό τώρα εκεί πέρα 75 κιλά, λέω τι να με βάλει αυτό να φάω. Του λέω μια βράδυ την εβδομάδα.
4: Έτσι. Τι είσαι του κρέα ή ψάρι, ρε παιδί μου.
3: Είμαι του τρώτη πίτη. Η ζωή είναι μικρή.
0: Ολόσωστος έχει μια καλή οπτική αυτή η σκέψη, ε.
1: Θεούλης είναι, δεν μπορώ. Είναι αυτός που έλεγε το μυαλό του Έλληνα πρέπει να το πάρει νάσα και να το εξερευνεί.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το κουκουνάρι μας. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: επιστροφή στο σχολείο? Οπλί σου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80, τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
11: Σιγά τη μ***α, το μισό.
12: Α, αυτό μ' αρέσει.
13: Οκ. Okay.
12: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
10: Άκουσε

0: Plus.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Zoo!
10: Ιταλία!
11: Νούμερο 3!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά. Έλα, τρίτη και τελευταία ώρα. Εδώ είμαστε, Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Ζου 90,8. Στο μικρόφωνο Μαργαρίτη και Χαγιάς, ο Βασίλης ο Βαρσάμης και η Κατερίνα Καραγκιτσάκη. Τι γίνεται, Βασιλιό?
2: Πολύ καλά. Αυτή την ώρα έχουμε το νέο μας παιχνίδι, το γραμμάτο.
1: Το γραμμάτο, ρε. Τι γραμμάτο παιχνίδι είναι αυτό?
2: Είναι το γραμμάτο παιχνίδι, πραγματικά. Μία δωροπεταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen μπορεί να γίνει δική σας.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
3: I got this feeling. Λοιπόν, έχουμε και πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρεις και viral είδηση.
1: Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε και αυτό το 60 λεπτό. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Ξεκίνημα με Dracula τώρα στο Zoo.

0: Sports Car και ζω 90,8 και δεν ξέρω, παιδιά, αν σας έχει τύχει έτσι και εσάς να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε στην αναμονή. Έτσι, πάρα πολύ σπαστικό. Με το Nova More όμως αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο!
1: Τέλειο!
0: Και κάτι ακόμα να σε πληρώσω. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, παιδιά. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη, δεν είστε μόνο δημιουργικοί, αλλά έχετε και την ικανότητα να διοχετεύετε τα οράματά σας σε πρακτικούς δρόμους έκφρασης. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στην Δέσποινα, στον Γενέθλιο, στην Σκιαδενή και στην Τσαμπίκα μας.
2: Μπορείτε να μας ακούσετε από το zooradio.gr, να στείλουμε χαιρετισμούς στην Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8 και φυσικά βρείτε μας σε όλα τα social.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ήρθε η ώρα για την πληροφορία που δεν χρειάζεται να ξέρεις, αλλά εγώ θα σου την πω.
0: Πες την.
1: Η πρώτη κλίση για υπερβολική ταχύτητα, παιδιά, δόθηκε το 1896 στην Αγγλία.
0: Σε ένα καρό, σε τι.
1: Όχι, όταν ο Walter... Ο Arnold, κάπως έτσι, οδηγούσε με περίπου 10 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο, παιδιά, ξέρετε πόσο ήτανε?
0: Πόσο?
1: 3 χιλιόμετρα.
0: Και αυτός οδηγούσε με 12.
1: Ναι.
0: Ώρες αναστραπή, πέρασε.
2: Και πώς το μέτρησαν?
1: Δεν ξέρω τόσο πολύ μέχρι εκεί. Ένας αστυνομικός, λέει, τον καταδίωξε με ποδήλατο και τον σταμάτησε.
0: Τρέχεις γρήγορα.
1: Λέει, πλήρωσε πρόστιμο και έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος οδηγός που τιμωρήθηκε για ταχύτητα.
0: Αυτός χάραξε το δρόμο, ωραία.
1: Οπότε, ναι, δεν λέει πώς το κατέγραψε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι μπορεί να είχαν κάτι που μετρούσε, ρε παιδί μου, ας πούμε. Κατάλαβες. Μη τσίκω.

0: Talk to you.
1: Εδώ είμαστε. 23 μετά τις 6, τι γίνεται στους δρόμους?
2: Έχετε πάει ποτέ προς τον περιφερειακό και στα νοσοκομεία και να λέτε πόρια? Μια τέτοια κατάσταση είπε κάτι αυτή τη στιγμή. Εκεί στα νοσοκομεία, όμως μόνο εκεί.
1: Είναι προς ανατολικά ή προς δυτικά?
2: Είναι προς τα ανατολικά. Δηλαδή μπαίνοντας από το ακουμποδρόμι, σκεφτείτε τώρα, ανεβαίνετε από Ευκαρπία ή έρχεστε από πίσω από τα Νταμάρια και βλέπετε τα νοσοκομεία.
1: Εκείνο το πράγμα είναι πάντα έτσι, ρε παιδί μου.
2: Για λίγο όμως. Γενικά είμαστε καλό mood στην πόλη.
1: Άντε, μακάρι.
3: Πάμε τώρα στη viral είδηση της ημέρας, παιδιά, πολύ στενάχωρη, γιατί μια νύφη αποκάλυψε την απιστία του γαμπρού διαβάζοντας τα μηνύματά του αντί για τους γαμήλιους όρκους. Παιδιά, ήταν μαζί με τον Άλεξ για 6 χρόνια και πίστευε πως είχε βρει τον άνθρωπο με τον οποίο θα μοιραζόταν τη ζωή της, τον θεωρούσε τον ένα και μοναδικό και είχε κάθε λόγο να πιστεύει πως η σχέση τους θα οδηγούσε στο happy end. Παιδιά, και τι ανακάλυψε?
1: Τι?
3: Μηνύματα και selfies. Και συγκεκριμένα αυτός έγραφε σε μια άλλη τύπισσα: αυτό το Σαββατοκύριακο, εσύ και εγώ, είναι κανονισμένο. Φέρε τον καλύτερό σου εαυτό. Σε άλλο μήνυμα επίσης της έγραψε: το σώμα σου είναι απίστευτο και ξέρεις πολύ καλά πως να το χρησιμοποιείς, παιδιά. Δηλαδή τώρα να το διαβάζει αυτά στο
1: ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Επειδή το κάνω πολύ συχνά αυτό στην Αμερική. Τώρα λες με μηνύματα, ναι. Το έχω δει με το βίντεο γκολ πίσω που παίζει σκηνές που έχουν βάλει, ας πούμε, τον άλλον από ξένο.
3: Πόπο, παιδιά, βόλο.
1: Δηλαδή μπαίνει στη διαδικασία να βαφτείς, να φτιαχτείς κορσέδες, ναι, ναι, μαλλιά, τέτοια. Πόσες ώρες? Για ποιο λόγο, τέλειωνε το λίγο πιο νωρίς.
3: Πραγματικά δεν ξέρω, μάλλον θέλουν τόσο πολύ να τον τιμωρήσουν, να πάρουν εκδίκηση.
2: Αυτό είναι εντυπωσιακή έξοδος.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή έξοδος.
3: Θα λέγει κανείς.
2: Έχουμε TikTok για την Κατερίνα, έτσι.
3: Άντε ρε χέσου ρε, χτύπα ξύλο.
1: Ας τη δούμε όλα. Να σε πω κάτι. Ας τη δούμε νύφη κι ας είναι και κερατωμένη.
3: Άμα γινότανε κάτι τέτοιο, εγώ δεν θα πατούσα καν.
1: Τίποτα, κατάλαβες. Τροπή.
3: Θα τον άφηνα.
1: Εμείς πάντως θα περνούσαμε κάτω. Θα ήμασταν από κάτω, τρώγαμε. Τι γέλιο.
2: Popcorn. Έχουμε τραγούδι από Playmen, Μαράση και Ελένη Φουρέρ. Είναι το Τσούλουμ.
1: Τσούλουμ.
2: Yeah.

0: Αζίζαμ.
1: Αχ, το θέμα μου έχουμε.
2: Ναι,
1: το άκου τώρα, ε. Λοιπόν, σήμερα θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Δεν είναι η Αθηνά Οικονομάκου. Δεν είναι η Μπάρκα.
2: Αποκλείται.
1: Δεν είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είναι η Νατάσα Παζαΐτη.
0: Ποια είναι αυτή?
2: Πού τη θυμηθεί?
1: Ρε παιδιά, ποια είναι αυτή, ρωτάει.
2: Το Καραμαλή.
1: Η πρώην σύζυγος πρωθυπουργού.
2: Του Κώστα.
0: Πρώην σύζυγος.
1: Σύζυγος πρώην πρωθυπουργού.
0: Συγχωρέσαμε
1: τους ανθρώπους. Θα σας μιλήσω για την κοψή εμφάνιση της στη Μύκονο και συγκεκριμένα στα Αματογιάννια. Μια σύντομη απόδραση στη Μύκονο έκανε Νατάσα Παζαΐτη, επιλέγοντας να περάσει στο νησί τις πρώτες ημέρες του φθινοπόρου. Η γιατρός και σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή άφησε για λίγο στην άκρη τον επαγγελματικό της πρόγραμμα και ταξίδευσε στο νησί του Κυκλάδων αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης αλλά και ξεγνιασάς. Ο φωτογραφικός φακός του Μύκονο στη V-Live.
2: Μόνη της ήτανε. Ήτανε και με τον πρόεδρο.
1: Την αποθανάτησε στα Αματογιάννια, όπου έκανε τη βόλτα της μαζί με φίλους. Κινήθηκε στα γραφικά σοκάκια της Μυκών, απολαμβάνοντας την έξοδο και αποθανάτησε με τις φωτογραφικές τους μηχανές και από τα κινητά τους στιγμές από την περιήγησή τους. Η Νατάσα τώρα, Παζαΐτη, εμφανίστηκε με κομψή εμφάνιση, επιλέγοντας ένα σύνολο που τέριαζε απόλυτα στο καλοκαιρινό και κυκλαδίτικο σκηνικό. Χωρίς να αποχωρίζεται την παρέα της, περιηγήθηκε στα στενά του νησιού, απολαμβάνοντας έναν πιο ανέμελο ρυθμό, μακριά από υποχρεώσεις.
0: Θα μας πεις τι φοράει!
2: Είπε, ρε φίλε.
1: Ρε, δεν είπα τώρα, είχε ένα. Τι θες να μάθεις?
0: Θέλω παραπάνω λεπτομέρειες.
2: Άστινε, ρε φίλε, άστινε τώρα.
1: Να το κλείσω λίγο το θέμα, γιατί μπορεί ο κόσμος να ρωτάει. Η συγκεκριμένη εξόρμηση αποτέλεσε μια ευκαιρία για τη γιατρό να χαλαρώσει και να περάσει χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Σε μια περίοδο που η καλοκαιρινή κίνηση στη Μύκονο αρχίζει σταδιακά σιγά σιγά να υποχωρεί. Η Νατάσα Παζαΐτη.
0: Ναι.
1: Έλα, παιδιά, δεν μπορώ. Διατηρεί έναν ενεργό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια αυτή και μια τούνη σου λέει. Δηλαδή. αν πατήσεις νι, σε βγάζει Νατάσα Παζαΐτη. Κατάλαβες. Αυτά λοιπόν από τα Αματογιάννια και την Νατάσα. Έτσι, διαφοροποιήθηκα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
2: Πολύ διαφοροποίηση.
0: Διαφοροποίηση στο άτομο. Πάλι μας έλεγε για ρούχα και έξοδο στη Μύγωνο.
1: Πάμε σε ένα break λίγο. Πάμε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Music Events Live.
2: Πήρα ένα φωτοσπαθό.
1: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
3: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Λοιπόν, παιδιά, έφτασε η ώρα για το τρίτο μας και τελευταίο και καλύτερο παιχνίδι.
1: Είναι το γραμματό, μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν μπορεί να γίνει δική σας. Αρκεί να μας πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα από το γράμμα που θα σας δώσει η Κατερίνα.
0: Και εσύ φημίζεται ότι βάζει εύκολα.
1: Ναι, ναι, ξύ, ωμέγα.
2: Ήταν εύκολο το ξύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Τέλος, θα δούμε σήμερα.
1: 23-10-2-32-9-08. Ο πιο γρήγορος που θα βγει να παίξει μαζί μας το γραμμάτο θα κερδίσει την δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
0: Έτσι, παιδιά, να φάτε, να πιείτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όλα κερασμένα από εμάς. Ένα γράμμα, τρεις λέξεις. Αυτό είναι το παιχνίδι με λίγα λόγια. Οπότε περιμένουμε τα τηλεφώνηματά σας αμέσως τώρα στο 2-3-10-2-32-9-08.
3: Το γραμμάτο.
0: Αυτό θα μπορούμε να το βάζουμε αφού βγάλουμε τον ακροατή. Θα είναι πιο ωραίο νομίζω. Το δοκιμάσουμε. Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σας.
4: Νατάσα.
0: Γεια σου Νατάσα. Από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Από κέντρο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν Νατάσα, έχεις καταλάβει πώς παίζει το παιχνίδι μας το καινούριο?
4: Για πείτε μου λίγο.
0: Θα πει η Κατερίνα Α, δηλαδή θα ξεκινάει να λέει την ΑΒ από μέσα της, θα πει το Α μόνο έτσι δυνατά. Θα πεις εσύ stop όπου έτσι αισθάνεσαι και το γράμμα αυτό που θα σου πει η Κατερίνα, ανοίξει, πει ρο, σίγμα, θα πρέπει να μας πεις τρία αντικείμενα σε 5 δευτερόλεπτα, 15 τα έκανες?
1: 10.
0: Σε 10 δευτερόλεπτα για να κερδίσεις.
4: Ωραία, ας ξεκινήσω.
0: Είσαι έτοιμη?
4: Ναι.
2: Αλφα.
4: Στοπ.
2: Ήτα.
4: Ήλιος. Ήχος. Μερολόγιο.
1: Είναι αυτά αντικείμενα.
0: Κάτσε να βάλουμε χρόνο, δεν βάλαμε ακόμα. Περίμενε. 1, 2, 3 από τώρα.
4: Ήλιος. Ήχος. Και ημερολόγιο.
0: Εντάξει, το ημερολόγιο πιάνεται.
1: Το ημερολόγιο πιάνεται, άλλα δύο.
0: Ο ήχος μπορεί να εννοούσε ηχείο, α πούμε, η γυναίκα τώρα. Ηχείο.
1: Τον ήλιο στην πλάζα.
0: Τον ήλιο εννοούσε τον ήλιο το φυτό.
1: Το πράσινο.
0: Σωστά, τον ήλιο το φυτό δεν εννοούσε.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, ξέρετε κάτι, κέρδισε η γυναίκα. Μια χαρά, γιατί με την Κατερίνα δεν θα πει.
1: Μπράβο. Στι καλέ, το Μαργαρίτη, ε.
0: Μαργαρίτη με λένε, να το θυμάσαι αυτό το όνομα, έτσι. Λοιπόν, γλυκιά μου, ένα υπέροχο γεύμα είναι δικό σου από την Κατερίνα Ντερλικατέσεν. Άντε να έχουμε τον πρώτο νικητή από το νέο μας παιχνίδι. Εμείς ευχαριστούμε. Νατάσα. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε. Δεν τρέπεσαι, ρε. Μα γιατί γελάς, τι άνθρωπος είσαι, ρε.
2: Μα πήγαινε και σιγά σιγά σήμερα.
0: Να το παίζουμε με τον Βασίλη, δεν γίνεται, ρε. Θα τους ξεκάθαρα, δεν θα έχουμε τηλέφωνο, ρε. Δες την χαρά. Λες και θα τα πάρουν το δικό σου το μαγαζί. Λοιπόν,
2: Νατάσα,
0: σημειώνουμε τα στοιχεία σου. Μένει στο ακουστικό, Νταμιάνο Ντέιβι. Τι άνθρωπος.

0: κοστολόγια κάθε φορά που δίνει γράμμα. Λέει το κάτι στο ψωμάκι, κάνει τόσα λεπτά ο γύρο, τόσο ευρώ.
1: Παιδιά, ήταν πολύ εύκολο γράμμα. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σα.
0: Α, σε βρε τώρα.
2: Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρο Σοφιανίδη αμέσω τώρα για το επόμενο δίωρο. Το βράδυ κλείνει με την Έλενα τη Ρόκα, παιδιά.
0: Σωστά. Τι έπαθε, ξενήσε.
1: Το στομάχι σου.
2: Έκανα κάτι που δεν έπρεπε να κάνω σήμερα. Το είπα σε ένα πριν, στο είπα.
1: Τι έκανε.
2: Στο είπα, δεν σου είπα ότι είχα ένα τέτοιο και έπρεπε να γίνει γρήγορα και έπρεπε να λέω και μετά.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος
1: πάντων.
0: Εδώ δεν θυμάται, ρε, άκουσε το προηγούμενο δευτερόλεπτο.
2: Τα βασικά δεν θυμάται. Παρ' όλα αυτά, πριν φύγουμε, να πούμε ότι είχαμε αρκετά μηνύματα για το θέμα του back to school.
0: Ναι.
2: Και μια συγκεκριμένη κυρία Ιάννη λέει: καλησπέρα, έχω πάρα πολλά να πω. Μπορώ να καλέσω. Αύριο. Κράτα τα όλα, θα σε βγάλουμε τηλεφωνική. Το πρωί, παιδιά, δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Από τις 7 έρχονται εδώ πέρα τα πιο τρελά από τα τρελά. Έτσι, Bill Nikes, Scats και Nancy Βλάχου. 7 με 11 το καλύτερο πρωινό, ξεκάθαρα. Και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο στις 4. Αύριο τι μέρα είναι?
0: Αύριο είναι Τετάρτη.
2: Τετάρτη αύριο. Και τι κάνουμε κάθε Τετάρτη?
1: Είμαστε στο Escape.
2: Λοιπόν, αυτά από εμάς, τα φιλιά μας, την αγάπη.

0: επιστροφή στο σχολείο, ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
3: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκρατη το μισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε,

0: αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
8: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
9: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
11: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
12: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
13: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
14: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
12: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
16: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
17: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
16: Νούμερο 4.
18: Hey, hey.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα για ακόμα ένα απόγευμα, 3η 8 του Σεπτέμβρη, συντονισμένοι στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευκιανίδης μαζί σας με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Μέχρι και τις 9 θα πάμε παρέα. Σας φέρνω μουσικά νέα, viral ειδήσεις. Στις 8 η ώρα έχουμε το hit list και φυσικά έχουμε και το track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά και με good vibes only. Έρχονται Kato και Γιον με το Turn the Lights Off και συνολικά 10 επιτυχίες χωρίς καθόλου διαφημίσεις μόνο στον Zoo. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Αγαπημένο Σόμπουρ και Homebreaker τώρα εδώ στον Ζου 90,8. Ευτυχώς, παιδιά, δρόσησε λίγο σήμερα. 26 βαθμούς έχουμε τώρα στην όμορφη πόλη μας. Για αύριο στα μέσα της εβδομάδας, μία από τα ίδια θα είμαστε. Ανώτερη θερμοκρασία 28 βαθμοί, ηλιοφάνεια όλη μέρα και ένα όμορφο ελαφρύ αεράκι προς το απόγευμα. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο και στη Φιλιοπίνα που στείλαν τα μηνύματά του στο Viber. Εννοείται, περιμένω από όλους να μάθω τα νέα σας. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Πάμε τώρα πίσω στο 2010. D-Lino και Private Love παίζει τώρα εδώ στον Ζου. What if

Ζου 90,8 παίζει με τις επιτυχίες. Αυτή ήταν η υπέροχη Τάιλα με το Σανέλ. Και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου. Να πούμε χρόνια πολλά στον Γενέθλιο, την Δέσποινα, την Σκιαδενή, τον Τσαμπίκο και την Τσαμπίκα. Για να γιορτάζουν οι Τσαμπίκοι, λογικά γιορτάζει και η Ρόδος, γιατί από εκεί είναι αυτό το όνομα. Λοιπόν, βλέπω επίσης ότι είναι η Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού και ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Τώρα, μετά την κυριαρχία της στο Billboard Hot 100, η Έλα Λάγκλεϊ κατάφερε να πιάσει κορυφή και στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς πήγε στο νούμερο 1 του Official UK Singles Chart. Μετά από 35 εβδομάδες παρουσία στο Top 100, κατέκτησε επιτέλους την πρωτιά και εκεί. Απίστευτη Έλα Λάγκλεϊ.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
8: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πες το, πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το!
14: Πες το!
15: Zoo Radio!
14: Zoo 90,8.
16: Hey! We play the hits.
17: Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo 90,8, We Play The Hits. Πέτρος Οφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τις καλησπέρες μου στην Αλεξάνδρα, στο Λεωνίδα, τον Όθωνα και την Ελένη. Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στον εσωτερικό περιφερειακό, στην Τσιμισκή, στην κάθοδο της Κατσιμίδη, Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και φυσικά στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Γενικά η πόλη είναι σε καλούς ρυθμούς, δεν έχουμε πολλή κίνηση στην πόλη. The Second Voice και Let Me Be παίζει τώρα για όλους εσάς, εδώ στο

πόσο το αγαπώ και πόσο με ξεσηκώνει. David Guetta και BB Rexha ήταν το I'm Good Blood εδώ στον Zoo 90,8. Να στείλω τα φιλιά μου στο Γιώργο και στη Βάσο που είναι στη Death Volta και μας ακούνε από τα ακουστικά. Να περάσετε όμορφα. Επίσης, μην ξεχνάτε πως φέτος στη Death η Zenith είναι εκεί και δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περιπτερά στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και στην Πλατεία Αριστοτέλους, σας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Μπορείτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith είναι στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Πάμε τώρα να ακούσουμε αγαπημένη Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Αμέσως μετά έρχεται Tate McRae και Greedy και εγώ επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun εδώ στον Zoo. Μείνετε μαζί μου!

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο.

0: Για τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-400. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
5: Σιγά τη το μισό!
6: Αυτό μ' αρέσει!
7: Οκ!
6: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: Plus.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
10: Έτοιμοι για τη συνέχεια, για πάμε. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Εφιανίδης, θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Λοιπόν, σε λίγο σας φέρνω viral είδηση από ένα serial στην Κίνα. Έχουμε το track of the day πριν το κλείσιμο της εκπομπής και τώρα φυσικά έχουμε το hit list. Πάμε να ακούσουμε τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχονται RG Medusa και Poliana με το μοναδικό Μελωδία. Παίζει εδώ πολύ δυνατά στον Zoo.
9: Zoo Radio. The Hit List.

0: νούμερο 2, ο Teddy Swims και Mr. Know It All, τώρα στο hit list εδώ στον Zoo 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε το Μελωδία, στο νούμερο 4 το Moving to the Sun και στο νούμερο 3 το I Just Might του Bruno Mars. Πριν σας αποκαλύψω ποιο είναι το νούμερο 1, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στα φιλαράκια μου, τον Χριστόφορο και τη Μέρη που είναι συντονισμένοι, και στον αγαπημένο John Chan, ο οποίος ανέβασε και story. Αν μας ακούτε, κάντε tag τον Zoo αν ανεβάσετε story. Λοιπόν, στο νούμερο 1 θα ακούσουμε DJ Goja και Jason Derulo, Michiko. Η συνεργασία των τριών καλλιτεχνών αναδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη επιρροή της Afro House στη διεθνή μουσική σκηνή. Το είδος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δημοφιλείς ήχους στα clubs, στα festivals και φυσικά στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ενώ να πούμε πως το Michiko παράλληλα επιχειρεί να συνδέσει αυτό το ρεύμα με πιο ευρεία pop στοιχεία.
1: Νούμερο 1.

Αφιερωμένο στη Μέρη. Tokyo Hotel και Monsoon από το 2007 τώρα στον Zoo και ακούστε σκηνικό. Πλούσια Κινέζα κατηγορείται ότι χρηματοδότησε δραματική σειρά μόνο και μόνο για να ερωτευτεί τον νεαρό πρωταγωνιστή και να μπορεί να τον φυλάει. Ο Zhong Yufei, ανερχόμενος ηθοποιός στην Κίνα, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα μιας παραγωγής που υποτίθεται θα αποτελούσε το μεγάλο του βήμα. Ο 23χρονος υποστήριξε πως δεχόταν συνεχή παρενόχληση από τη συμπροταγωνίστριά του, η οποία ήταν η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος. Η εύπορη γυναίκα τι έκανε, είχε θέσει δύο απαράβατους όρους για να χρηματοδοτήσει τη σειρά των 50 επεισοδίων. Πρώτον, να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο και δεύτερον, να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο. Ντάλια Χατζη Αλεξάνδρου, εσύ.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πες το.
10: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
9: Πες το.
11: Πες το.
12: Zoo Radio.
11: Zoo 90,8.
13: Περίπου 25 λεπτά πριν από τις 9, είμαστε εδώ, Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Και τώρα ακούστε με πολύ προσεκτικά. Μπείτε στο zooradio.gr και πάρτε μέρος στη μουσική έρευνα του Zoo, να μας πείτε ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι, και να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Οπότε μπορείτε να αποφασίσετε εσείς τη μουσική που θα παίζουμε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

από David Guetta, Alphaville και Ava Max εδώ στον Zoo 90,8 και δεν είστε έτοιμοι για το σημερινό Track of the Day. Η παγκόσμια superstar Lisa, μέλος των Blackpink, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη solo πορεία της, ανακοινώνοντας το EP Press Play και παρουσιάζοντας ως πρώτο single το Sawadika. Το τραγούδι λειτουργεί ως μια ξεκάθαρη αναφορά στην καταγωγή της Lisa από την Ταϊλάνδη. Ο τίτλος προέρχεται από την ταϊλανδική έκφραση Sawadika, η οποία σημαίνει γεια. Έτσι, η τραγουδίστρια συνδέει τη νέα της μουσική περίοδο με την πατρίδα της. Σας αφήνω με αυτό το πολύ δυνατό Track of the Day. Εσείς μένετε εδώ γιατί έρχεται στην παρέα σας η Έλενα Ρόκα με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12 και εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye, τα λέμε και πάλι αύριο. Τσάω! Track of the day. Track.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
3: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους.

0: 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
9: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
8: Νούμερο 4.

0: μέση της επιτυχίας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026. Και είμαστε εδώ για πίστη στο ραντεβού μας, για ακόμη, για άλλες 3 ώρες. Να τα πούμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα μαζί σας και έχω πολλά και σήμερα. Οπότε μείνετε μαζί μου, ξεκινάω κατευθείαν με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

ωραίο throwback ήταν αυτό από Lady Gaga, Alejandro, και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 12 αυτή την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα, και γιορτάζουν πάρα πολλά άτομα, και άτομα που, ονόματα δηλαδή που δεν έχω ξανακούσει. Δέσποινα, Καλαμιώτησα, Καλαμία, Μαριέτα, Μαριανός, Μαριανή, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς που γιορτάζετε, και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι εδώ και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τα νέα σας, τι κάνετε, πώς είστε, στο 6939908908, και σε λίγο ακούμε Sorry Papi, τώρα New Religion, και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

αγαπημένο Παπαούτε και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και έλεγα τι ωραία που πάει ο καιρός αυτές τις τελευταίες μέρες. Χθες οριακά το βράδυ που γυρνούσα κρύωνα, ήμουν με το μηχανάκι και ανατρίχιαζα. Και λέω τέλεια, Σεπτέμβρης. Και αύριο Τετάρτη 9 του μηνός βλέπω καλά τα πράγματα, από 22 έως 28 υψηλότερη θερμοκρασία. Ωστόσο μετά από Πέμπτη 30-32, Σάββατο 33, δεν ξέρω πάλι τι γίνεται. Ελπίζω κάποια στιγμή να σταθεροποιηθούμε. Magnetic τώρα και το ακούμε δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το!
4: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8. We play the hits.
8: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και έχω πάρα πολύ δυνατά ονόματα για τη συνέχεια. Σόμπρ, Σαλ Νταβίντσι, Ρεγκάρτ και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τώρα David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Και παίζει δυνατά στον Ζου.

πάρα πολύ ωραίο Blessings και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας έως τις 12. Και τώρα είναι έτσι η περίοδος που ψαχνόμαστε, μπορεί κάτι να θέλετε να σπουδάσετε. Και φυσικά στις σπουδές δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ευτυχώς έχουμε εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τις ανώτερες σπουδές ακμή σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την τέλεια εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες φυσικά και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φυσικά με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Τι άλλο θέλετε? Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν και μπορείτε να βρείτε περισσότερες

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόχο.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρέθεση.

0: είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε?
2: Τελικά ποιος ήταν?
0: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
4: Troublemakers.
5: Άλλες μπάλε.
4: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Έβδε μαλακιά.
4: Καθημερινά 4 μετά.
7: It's amazing.
4: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
8: Troublemakers.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
11: Σιγά τη μ***α, το μισό!
0: Α, αυτό μ' αρέσει! Οκ, εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: Ελληνοφρένια.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
8: Ιταλία! Νούμερο 3!

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. 10 και 1 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Το δεύτερο μας μέρος ξεκινάει τώρα. Είναι τα Ζουνά έτσι και εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και έχω πάρα πολλά να πω για τη συνέχεια. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026 και φύγαμε να συνεχίσουμε με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Μόνο στον Ζου.

έτοιμο και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Πάρα πολύ ωραία μέχρι στιγμής πάνε τα πράγματα. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και τώρα να σας πω ότι κάποιος από εσάς μπορεί να κερδίσει 100 ευρώ μετρητά, απλά αν μας πει τη γνώμη του. Μπορείτε να πάρετε μέρος στην έρευνα του Ζου 90,8. Πείτε μας ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι και μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Εσείς αποφασίζετε ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Περισσότερα θα βρείτε στο zooradio.gr. Συνεχίζουμε με Talk to You, Cry for Me σε πολύ λίγο. Τώρα, Where's My Husband, πολύ ωραίο και αγαπημένο και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Αυτό ήταν το Λόκο Λόκο και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12 και θα σας πάω τώρα στην ψυχολογία, σε ένα άρθρο που διάβαζα το οποίο λέει για ορισμένες συνήθειες έτσι που κάνουμε και που ξέρουμε ότι δεν μας κάνουν καλό, αλλά συνεχίζουμε να τις κάνουμε. Π.χ. ας πούμε το κάπνισμα, λέω τώρα τυχαία. Παρότι λοιπόν κάνουμε κάποια πράγματα επιβλαβή για τον εαυτό μας, σύμφωνα με την επιστήμη, τα όρια ανάμεσα στις συνειδητές αποφάσεις και τις συνήθειες είναι πάλι πολύ πιο θολά από ό,τι φαίνονται. Πολλά λοιπόν από αυτά που κάνουμε είναι στην πραγματικότητα προσπάθειες συναισθηματικής ρύθμισης, λέει μια ψυχίατρος, ενώ το άτομο γνωρίζει απόλυτα τι είναι καλύτερο για εκείνο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό που θεωρεί σημαντικό σε λογικό επίπεδο ανταγωνίζεται τα σήματα τα οποία ο εγκέφαλος έχει μάθει να θεωρεί εξαιρετικά σημαντικά. Πάρα πολύ δυνατή δηλαδή η συνήθεια. Εκεί θα καταλήξουμε. What about us, λέει Pink, και την ακούμε φυσικά εδώ στον Ζου 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Πες το, πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Γεια σε όλους από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίζω όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μου. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας έως και τις 12. Και σε λίγο φέρνω Upside Down, Show Me Love, Moving to the Sun και πολλές ακόμη αγαπημένες μας επιτυχίες. Τώρα Dracula, το ακούμε δυνατά στον Ζου.

Αγαπημένη Βασίλισσα Ελισάβετ, και επί τη ευκαιρία έχω έτσι διαβάσει μερικά facts για τη ζωή της. Ξέρετε εξάλλου πόσο μου αρέσει ό,τι αφορά τη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια. Και που λέτε, η Βασίλισσα Ελισάβετ αγόρασε τον εφικό της με κουπόνια τότε, λόγω πολέμου. Δεν χρειάστηκε να βγάλει ποτέ δίπλωμα οδήγησης, αλλά προσφέρθηκε εθελοντικά να οδηγήσει φορτηγό, παρακαλώ, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκανε την πρώτη της ραδιοφωνική μετάδοση στα 14 μόλις χρόνια της. Πραγματοποίησε περισσότερες από 21.000 επίσημες υποχρεώσεις ως Βασίλισσα. Επισκέφτηκε πάνω από 100 χώρες. Και τέλος, και το αγαπημένο μου, λάτρευε όλες τις τσάντες της κλασική γυναίκα. Taylor Swift τώρα και Opa Light παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.
6: Τι γίνεται τώρα κύριε?
7: Troublemakers.
8: Ερώτημα.
7: Έχει υπάρξει.

0: Όταν έρθει, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7. Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
2: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
7: Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5.
8: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.

0: Zoo Radio.
1: 3,
0: 2, 1. Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
3: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Zoo 90,8, βράδυ Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου. Και αυτό είναι το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα. 11 και 1 λέει το ρολόι. Θα είμαστε παρέα έως και τις 12. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη, Μιτσίκο, και το ακούμε δυνατά στον Zoo 90,8.

ένας άνθρωπος που με βλέπει από την απέναντι πολυκατοικία πώς χορεύω με αυτό το τραγούδι, θα πει η κοπέλα είναι τρελή, δεν είναι καλά, μόνη της με τα ακουστικά. Don't Stop the Music λοιπόν, και ήταν η Ριάννα, καταπληκτικό throwback εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς παρακάτι. Και λοιπόν είναι η ώρα, αν δεν μας έχετε στα social media, να μας βρείτε, να μας ακολουθήσετε. Zoo Radio στο Instagram και Zoo Radio 908 θα μας βρείτε στο TikTok. Και φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8. Και για εσάς που θα πάτε Χαλκιδική ή είστε ακόμα και κάνετε διακοπές έτσι, αλλά Σεπτέμβρη mood, θα μας βρείτε στους 99,5.

Αγαπημένος Benson Boone και Beautiful Things εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας έως τις 12. Ένα μισάωρο έχουμε ακόμη. Και έχω να σας πω λοιπόν ότι από τις αγαπημένες μου σειρές ever στο Netflix είναι το Peaky Blinders. Και όσοι το έχετε δει, ξέρετε πόσο πολύ κάπνιζε ο Κίλιαν Μέρφι, a.k.a. Thomas Shelby, ο πρωταγωνιστής. Περίπου λέει 3.000 τσιγάρα ανά σεζόν. Είναι η εκτίμηση ότι έκανε με 6 σεζόν, οπότε κάπου στα 18.000 τσιγάρα. Το σοκ όμως εδώ ποιο είναι? Είναι και το plot twist. Δεν ήταν αληθινά τα τσιγάρα, παιδιά, που κάπνιζε, καθώς στην πραγματική του ζωή δεν καπνίζει ο Κίλιαν. Οπότε δεν μπορούσε φυσικά να κάνει τόσα πολλά. Και η παραγωγή του έδινε φυτικά τσιγάρα από τι? Από ροδοπέταλα. Δηλαδή, πραγματικά γκρεμίζεται οριακά όλη η εικόνα που έχουμε για τον Thomas Shelby. Δεν πειράζει όμως, ο άνθρωπος δεν κάπνιζε και καλά κάνει, αν με ρωτάτε.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πες το, πες το.
6: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το.
4: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
7: Ζου 90,8 στα 36 λεπτά μετά τις 11 και έχουμε λίγο περίπου 20 λεπτά για την συνέχεια. Giant Nueva Yol Homebreaker σε πολύ λίγο. Τώρα Sports Car από Tate McRae και τα ακούμε φυσικά εδώ στον Ζου 90,8.

Φιουλάρε, πάρα πολύ ωραίο. Και μόλις το ακούσαμε στον Ζου 90,8, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Με αυτά και με αυτά, η ώρα πήγε σχεδόν 12. Τρίτη βράδυ στο τέλος της. Και εμείς φυσικά θα το πούμε αύριο, Τετάρτη, στις 9 ακριβώς, εδώ στον Ζου 90,8. Φυσικά η μέρα ξεκινάει στις 7 με τον Μπιλ Νάκη και την Boss Crew, Νάνση και Σκάτζ, που θα σας τα πούνε πάρα πολύ ωραία. Θα ξυπνήσετε με κέφι και διάθεση. Συνεχίζει όλο το ωραίο πρόγραμμα του Ζου μέχρι τις 9 που θα τα πούμε εμείς και πάλι. Εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα, μέχρι τώρα στην παρέα σας, και σας αφήνω με Jamaican Bam Bam, το τραγούδι του καλοκαιριού για φέτος. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε σειρά την αρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers. Άλλες μπάλε. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Έβδε μαλακιά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
7: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
8: Troublemakers.
9: Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
10: Σιγά τη μ***α, το μισό.
11: Α, αυτό μ' αρέσει.
2: Οκ.
11: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. If you don't like something

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο νοικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Please put the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι με ρούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πώς γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνουμε 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.